Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γεωπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν. Κι όσα λόγια ξοδέψεις για

ζεις. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γεωπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβης στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιοφωνικό.
1: Είπα και εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα, παιδιά. Άντε, τη φάγαμε τη βδομάδα. Μπαίνουμε στον Ιούλιο. Μπήκαμε στον Ιούλιο, δηλαδή. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά πιο βαθιά, έτσι. Ετοιμάζονται τα αδειόχαρτα, ετοιμάζεται ο προγραμματισμός. Δεν ξέρω που θα σας βρει έτσι αυτός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και τα λοιπά, αν προγραμματίζετε έτσι κάποιες διακοπές και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες τώρα οικογένειες γίνεται αυτός ο προγραμματισμός για τις άδειες και που θα πάτε και τα λοιπά. Ξεκινάμε όλοι με μεγαλεπίβολα σχέδια, έτσι, για μεγαλόπνα, ας πούμε, ταξίδια. Και στο τέλος καταλήγουμε στο πατρικό της μάνας και του πατέρα. Κάπως έτσι γίνεται. Ναι. Είπαμε ανάπτυξη, τεκνολόγια. Τέλος πάντων, καλή διάθεση να υπάρχει όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε και καλή διάθεση. Και πάντα να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι με την αισιόδοξη πλευρά. Ακόμα και όταν οι άλλοι προσπαθούν να μας χαλάσουν την ημέρα, τη βδομάδα, το μήνα και γενικότερα. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα μας, έτσι. Για μία ώρα ακόμη κοντά σας, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, πρωινή αφετηρία. Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211 10 80 880 για τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνυματάκια. She's got the look, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμει δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Καλημέρα Ερούλα, με την πανέμορφη πρωινή σου παρεούλα. Καλή πεμπτούλα. Νάτι στο βάθος περιμένει και η Παρασκευούλα. Ναι, έρχεται η Παρασκευούλα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους.

Εφημερίδα απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια, μετά το άναδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Γη Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Αναδρομικά 2.650 ευρώ στις 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου, οι ασφαλισμένους μετά το 1993. Επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Πετράλωνα αγωνία για την διπλανή πολυκατοικία η οποία κενώθηκε. Κάτω από το συντρίμμετρο τετραόροφου οικίματος, οι ειδικοί αναζητούν τα αίτια της κατάρρευσης. Διότι πέραν της πολυκατοικίας που κατέρευσε, στη διπλανή πολυκατοικία υπάρχει μια μεγάλη τρύπα εκεί, έτσι. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί. Και χθες αποφάσισαν οι αρχές να κενώσουν την πολυκατοικία. Άρα μιλάμε για δύο πολυκατοικίες με ξεσπιτωμένους ανθρώπους. Στη μία οι άνθρωποι έχασαν το βιός τους και μάλιστα δεν φεύγουν και από το σημείο, ακόμα και τις βραδινές ώρες περνούν από εκεί, γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος του πλιάτσικου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέσα στα συντρίμια οι άνθρωποι αυτοί είχαν το βιός τους, έτσι, είχαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής και προσπαθούν και αυτοί μέσα στα συντρίμια μήπως καταφέρουν και περισσώσουν κάτι από τα πράγματά τους, από τα υπάρχοντά τους. Αλλά τώρα μιλάμε και για μια διπλανή πολυκατοικία η οποία και αυτή έχει θέμα και θα πρέπει να ελεγχθούν και όλες οι πολυκατοικίες γύρω της περιοχής εκεί, του σημείου αυτού, για απομηχανικούς φυσικά, για στατικότητα, να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Unique Athens γράφει μια νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει τη μεγαλύτερη διεθνή φοιτητική κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με πάνω από 11.500 σπουδαστές. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Σως εκπέμπουν οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας του Ελνίνιο. Πλήττεται ιδιαίτερα η Μεσόγειος. Για το πρώτο Attica Roots Festival, η Μάρθε Φριτζίλα και το Κούμπαρα Project αύριο στην Ελευσίνα, μια συναυλία σε το πόσιμο με χορηγούς επικοινωνίας την Extep Media Group, το efmerida.gr και το Mega. Εφημερίδα τα νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Ένθετο, υγεία, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Ένα τείχος από την Ινδία ως την Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με φόντο τον πόλεμο του Ιράν. Πολιτικό παρασκήνιο, με ένα app θα συνεννοούνται οι βουλευτές. Το κατηγορό του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης και καταπέλτει στους εισαγγελέες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Έρευνα πιο σκληρά και πιο βίαια τα εγκλήματα των ανηλίκων. Ενώ για τα Airbnb, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, 1500 ακίνητα. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού.
6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους επειδή δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό. Το πρόβλημα είναι οξύτερο σε κλάδους που χρειάζονται τεχνίτες. Τόσο για αυτές όσο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα και η έλλειψη δεξιοτήτων, οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στις προσλήψεις. Αντιθέτως, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες εταιρείες. Οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η διαδικασία των ελέγχων για την ποιότητα των νερών, ο τρόπος δειματοληψίας, η κατάταξη των ακτών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο Γολγοθάς των ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Νέα στοιχεία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας έρχονται στο φως, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή οι πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους έχουν μπροστά τους ένα νομικό αγώνα προτού αποζημιωθούν. Ξεσπιτώθηκαν οι άνθρωποι. Ξεσπιτώθηκαν, έχασαν το βιός τους έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Σε ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι την Παρασκευή προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες. Υποστηρίζουν πως ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιεί το λιμάνι υπερβαίνει τις δυνατότητές του, γεγονός που γύρει τόσο θέματα ασφάλειας όσο και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων. Βασίλης Λεβέντης, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Βασίλης Λεβέντης, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν μισό αιώνα πολιτικής πορείας και μια τετραετία στη Βουλή ως επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ειρήνα Μπαχαλάκη, τον ΤΟΑΠΗ ΘΙΤΑ βλέπει αντιτρομοκρατική. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες, υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό. Νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλώσεις τον Αύγουστο και πληρωμές τον Οκτώβρη. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,9 βαθμούς Κελσίου. Η εφημερίδα των συντακτών σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες στη Θεσσαλονίκη, οργή στην κυβέρνηση κατά δίκη από την αντιπολίτευση. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο, Νέα Δημοκρατία, μήνυμα με νόημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρευνα του ΒΕΑ υπό ασφυκτική πίεση μικρομεσαίοι. Κάτω Πετράλωνα, πού είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες, διερωτάται η εφημερίδα. Και Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της Ελλάς, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά.

Εφημερίδα Δημοκρατία, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με καζάκια. Φιάσκο με τις επιστροφές λάθρομεταναστών. Η Γιούρα στα δεκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Πλεύρη.

Απόφαση σταθμός του ΣΤΕ, πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Η υπόθεση αφορά περίπου 300.000 εργαζόμενους. Το κόστος για το δημόσιο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 1 δις.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη μετά από τον παράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από την φωτιά στη Λυτή θρυνεί η πόλη για τους νεκρούς στο Ωραιόκαστρο. Και το αντίο που Μητσοτάκη και πρόεδρο της Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βιργινία που πηγαίνει για δουλειά και λέει αυτό το πρωινό ξύπνημα, λέει δεν το αντέχω, λέει. Σε καταλαβαίνουμε, Βιργινία μου, σε καταλαβαίνουμε. Καλή δουλειά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Και καθώς λοιπόν βρισκόμαστε σιγά σιγά πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγου μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ενεργειακού επιθεωρητή φυσικά, να μας δώσει έτσι μερικά έξυπνα κόλπα για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Έτσι έχουν βγει και διάφορες έξυπνες συσκευές. Ό,τι νεότερο λοιπόν υπάρχει από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Μόνο να κάνω μία παρένθεση.
0: Ναι.
1: Το βράδυ ανακοινώθηκαν οι νέες τιμές του ρεύματος στα τιμολόγια του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Ιουνίου, αλλά είχαμε και μία πτώση σε εταιρείες με μπλε σταθερό τιμολόγιο. Ενώ μέχρι χτες τα μπλε τιμολόγια ξεκινούσαν πάνω από 13,5 λεπτά, σήμερα υπάρχει εταιρεία που δίνει 12-μηνο μπλε σταθερό με 11,9 λεπτά. Στο έχουν οι φίλοι ακροατές υπόψη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι αμετάβλητα λοιπόν τα τιμολόγια, όπως φαίνεται και για τον μήνα αυτό θα είναι αμετάβλητα με βάση αυτές τις τιμές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την θερμοκρασία που υπάρχει είμαστε σε καλά επίπεδα σε σχέση με άλλες έτσι προηγούμενες
1: χώρες,
0: σε άλλες, ναι, προηγούμενες χώρες, ξεκάθαρα με τις άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανένα υπόβαθρο έτσι σε σχέση με τον κλιματισμό και τα λοιπά, τα κτίρια τους εκεί. Εμείς είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά αυτό, αλλά από την άλλη έτσι δεν πάβει πάντα η ενέργεια να μας προβληματίζει, διότι στις θερμοκρασίες, ακόμα και αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα, δηλαδή το 35, 36, 37, ο κλιματισμός χρειάζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να εξοικονομήσουμε έτσι ενέργεια?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να μην κατεβάζουμε τη θερμοκρασία κάτω από τους 25 βαθμούς. Η ιδανική θερμοκρασία είναι 26 βαθμούς, να έχουμε σετάρει το κλιματιστικό. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Εάν θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει η θερμοκρασία που σετάρουμε στο κλιματιστικό τους 10 βαθμούς η εξωτερική από την εσωτερική. Δηλαδή αν έξω έχει 36 για παράδειγμα, μέχρι 26 βαθμούς είναι η καλύτερη ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας. Γιατί για κάθε ένα βαθμό κάτω από αυτή τη θερμοκρασία των 26 βαθμών ή αλλιώς για κάθε ένα βαθμό πάνω από το δέλτα θήτα των 10 βαθμών, η κατανάλωση αυξάνει από 6 έως 8%. Δηλαδή αυτοί που το βάζουν στους 20 βαθμούς, για παράδειγμα, 6 βαθμούς κάτω από την ιδανική θερμοκρασία, μπορεί να επιβαρύνουν την κατανάλωση και έως 48% περίπου. Καταλαβαίνετε ότι όταν η τιμή της κιλοβατόρας είναι σε αυτά τα επίπεδα, υψηλή δηλαδή, πόσο μπορεί να...
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γεωπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπαν GPS-τες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, τότε μπαίνει σε μεγαλύτερη λειτουργία, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό γίνεται αυτόματα στα inverter και όχι στα παλιά κλασικά που είναι on-off. Γενικώς το κλιματιστικό το χρησιμοποιούμε όταν είμαστε στο σπίτι. Όταν λείπουμε και είμαστε στη δουλειά, είναι σπατάλη ενέργειας να κλιματίζεται ένα άδειο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Διότι ο δροσισμός δεν είναι το ίδιο με τη θέρμανση, όπως η θέρμανση.
0: Δεν παραμένει στο χώρο, ναι.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό όταν λείπουμε από το σπίτι, παρά μόνο όταν είμαστε.
0: Τώρα κύριε Χριστοδουλίδη, μια άλλη ερώτηση. Επειδή γίνονται συνέχεια τώρα ανακαινήσεις σε διάφορα έτσι παλιά κτίσματα και βλέπουμε και διάφορα προγράμματα που έχουν βγει σχετικά με αυτό, με τις θερμομονώσεις, θα ήθελα να μου πείτε πόσους βαθμούς εξοικονομεί στη θερμοκρασία μια σωστή θερμομόνωση ενός μιας κατοικίας.
1: Δηλαδή για να σας πω,
0: πόσο ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ακριβώς. Για να σας πω με ένα απλό παράδειγμα, με άσκηση από μελέτη.
0: Ναι.
1: Όταν έξω έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία, ένα καλό μονωμένο σπίτι, η θερμοκρασία του μπορεί να είναι γύρω στους 28 βαθμούς, έως και 12 βαθμούς.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και πέρα από την θερμομόνωση, ας πούμε, και τα σωστά πορτοπαράθυρα και όλα αυτά συνδράμουν σε αυτό.
1: Ναι, εννοούμε να υπάρχει, προσέξτε, η καλή μόνωση και τα αντίστοιχα κουφώματα, γιατί κυρίως οι απώλειες και τα θερμικά κέρδη μέσω των κουφωμάτων γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να είναι ενεργειακά. Δεν κάνουμε μόνο θερμομόνωση στη τυχοποιία για παράδειγμα, αλλά πρέπει να αλλάχθουν και τα παλιά κουφώματα, τα οποία δεν είναι ενεργειακά, για να μπορείς να πετύχεις αυτό που σας είπα,
0: ναι,
1: τους 10-12 βαθμούς.
0: Τώρα είναι κάποιοι, ας πούμε, που έχουν κάποια παλιά κτίσματα και επιχειρούν να κάνουν κάποιες μονώσεις στις θαράτσες. Αυτό, αυτό επιτυχάνει.
1: Το νούμερο ένα που άνοιξε σε τελευταίο όροφο και από πάνω δηλαδή ενώ έχεις τα ράτσα, αν είναι αμόνωτη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μονώσεις τα ράτσα. Το πρώτο πράγμα. Στη συνέχεια να αλλάξεις τα κουφώματα και τρίτον να θερμομονώσεις και τυχοποία. Αυτή είναι η σειρά. Τα ράτσα, κουφώματα, τυχοποία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις συμβουλές. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε το know-how πια, λίγο πολύ, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Ναι, ενώ το ανάποδο δεν έχουμε το know-how με τα χιόνια.
0: Σωστά. Σωστά. Εμείς δεν γνωρίζουμε από χιόνια, αλλά από κλιματισμό νομίζω ότι σε κάθε σπίτι πια υπάρχει 2 και 3 μονάδες κλιματιστικών.
1: Σίγουρα. Σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει έστω ένα κλιματιστικό, ακόμα και παλιάς τεχνολογίας. Βέβαια σε αυτό όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν προσαρμοστεί στις κλιματολογικές συνθήκες, θα έλεγα, που είναι πιο αυξημένες οι θερμοκρασίες σε σχέση με την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό κιόλας, αν δείτε, τα σπίτια στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Ναι,
1: διότι δεν το απαιτεί.
0: Δεν είχε προκύψει η ανάγκη γι' αυτό. Δεν είχε προκύψει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πάντα διαθέσιμος, έτοιμος να μας λύσει κάθε απορία.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Φυσικά, όπως από το πρωί λέμε, ότι μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό με την τριπλή επίθεση, δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με θύμα μάλιστα τη μητέρα της κυρίας Νέστορος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, με τεράστια εμπειρία φυσικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της φιλοξενίας αυτής. Κύριε Καλιακμάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με βάση την εμπειρία σας τώρα, κύριε Καλιακμάνη, πού στρέφονται οι έρευνες τώρα γύρω από αυτό το τριπλό περιστατικό?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αντιληφθούν κάποτε αυτοί οι μπαχαλάκηδες που θεωρούν ότι αυτό που κάνουν με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια, ότι είναι ανεπαίσθητο, διότι δεν είναι, και το είδαμε και στη Μαρφίνα αυτό, γιατί έχουμε από τη Μαρφίνα να ξαναδούμε τέτοιο περιστατικό. Πρέπει να αντιληφθούν λοιπόν ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, και εδώ στην προκειμένη περίπτωση σκότωσαν και στην κυριολεξία έναν άνθρωπο. Γιατί τοποθέτησαν γκαζάκια σε τρία σημεία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και εκεί στο σπίτι, στην πιλωτή της, στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, εκεί λοιπόν φαίνεται ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο και έκανε κρίξη, και όταν βγήκαν οι άνθρωποι έξω για να δουν τι συμβαίνει, τους πήρε η φλόγα, αλλά και οι αναθυμιάσεις, και είχαν αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπεριστατικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία, τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα, και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, τις κοντινούς οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί.
0: Κύριε Καλιακμάνη, σωστά. Κύριε Καλιακμάνη, τώρα μιλάμε για μια οργανωμένη δράση από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Μιλάμε για καθοδήγηση από κάποια συγκεκριμένα κέντρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς τους μπαχαλάκηδες κρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα, και οπαδικά κλπ. Και οργανωμένο έγκλημα, και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή. Στρατολογούνται κάποια παιδιά που στην αρχή ούτε καν έχουν αντιληφθεί σε ποια διαδικασία μπαίνουν. Θεωρούν ότι πολεμάνε την εξουσία, θεωρούν ότι έτσι βγάζουν την αντίδρασή τους στις κυβερνήσεις κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είδατε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και θα πω ότι ναι, εγώ θεωρώ ότι πάντα πίσω από αυτούς βρίσκονται κάποιοι καθοδηγητές και κάποιοι άνθρωποι που επιβουλεύονται τη δημοκρατία μας και την ελευθερία των ανθρώπων να ζουν ελεύθερα και να μην κινδυνεύουν.
0: Τώρα, σε σχέση με αυτό το περιστατικό και με άλλα έτσι παρόμοια περιστατικά που μπορεί να έχουν συμβεί, να περιμένουμε ότι θα υπάρξει κάποια προκήρυξη ανάληψης ευθύνης?
1: Όχι, φυσικά. Σιγά μην το κάνουν. Θα το έκαναν, αλλά τώρα που χάθηκε ένας άνθρωπος, δεν θα το κάνουν. Δεν το κάνουν για να μην το χρεωθούν όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Εξετάζονται κάποιες πιθανές συνδέσεις με κάποια πολιτικά ζητήματα?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Πολιτικά ζητήματα, τι δηλαδή, τι εννοείται?
0: Ναι, με κάποια θέματα του παρελθόντος έτσι που είχαν δημιουργήσει αντιδράσεις και τα λοιπά, και υπάρχουν κάποιες σχέσεις.
1: Κοιτάξτε, η αντίδρασή τους, γιατί αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι πολλές φορές, ειδικά και στη Θεσσαλονίκη, έχουν τοποθετήσει γκαζάκια και σε αστυνομικούς, είναι στο, δεν θέλω να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται ναι. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και, και έξω από αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως εκεί, λόγω αυτού του γεγονότος, λόγω αυτών των γεγονότων, προβάλλουν την αντίστασή τους με αυτόν τον τρόπο.
0: Τώρα στα δύο από τα τρία σπίτια σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Στο τρίτο όμως σπίτι που είχαμε και την νεκρή γυναίκα δυστυχώς, εκεί ήταν τεράστιες οι καταστροφές και τραυματισμοί. Τι διέφερε σε σχέση με το μηχανισμό εννοώ? Διέφερε ο μηχανισμός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις? Ήταν, ήταν ο ακριβώς ίδιος μηχανισμός, απλά για κάποιο άλλο λόγο σημειώθηκε τόσο μεγάλη καταστροφή και τραγωδία?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο έφλεκτο ειδικό εκεί στην πιλωτή ή αν ήταν τα δοχεία, τα πλαστικά δοχεία που χρησιμοποιούσαν αυτοί για να φτιάξουν τον μηχανισμό. Είχαν αυτοί οι μηχανισμοί, ήταν κασάκια και πλαστικά δοχεία τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Δεν ξέρω αν την ώρα που κατέβηκαν οι άνθρωποι έσκασαν, εξεράγησαν και κάποια άλλα δοχεία που δεν είχαν πιάσει φωτιά από την αρχή, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα και έκρηξη, οπότε οι άνθρωποι να, στην κυριολεξία να, να τους πάρει φλόγα, γιατί η μητέρα της κυρία Νέστορος ήταν και, είχε και εγκάβματα πέρα
0: ναι,
1: από,
0: εκτεταμένα.
1: Από τα προβλήματα.
0: Εκτεταμένα εγκάβματα. Θα τους πιάσει η αστυνομία, κύριε Καλιακμάνη?
1: Ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα τους πιάσει η αστυνομία. Σύμφωνα με αυτά τα, που ακούω και τις πληροφορίες που έχω για τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, θεωρώ ότι θα τους πιάσει. Αν δεν τους έχει ήδη ταυτοποιήσει, θα τους ταυτοποιήσει και θα τους συλλάβει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καλιακμάνη.
1: Να είστε καλά.
0: Πάντα διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Ξημέρωσε μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά. 2 Ιουλίου. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους έχει βγει με στοιχεία και λέει ότι βράζουν οι ωκεανοί διότι έρχεται ένα νέο Ελνίνιο. Η μέση θερμοκρασία έφτασε στους ωκεανούς στους 20,9 βαθμούς τον μήνα που μας έφυγε, καταρρύπτοντας μάλιστα το ρεκόρ του 2024. Το 24 σας θυμίζω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Οι ωκεανοί λοιπόν του πλανήτη βράζουν, αυτό καταγράφεται από τους επιστήμονες, οι οποίοι ειδοποιούν ότι αυτή η νέα άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αποτελεί προάγγελο για περαιτέρω ακραία καιρικά φαινόμενα τους επόμενους μήνες. Οι ειδικοί αποδίδουν τη νέα αυτή κορύφωση, που τη βλέπουν ως μια ακόμη ένδειξη της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής, στο συνδυασμό και της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά και της επανεμφάνισης του Ελνίνιο μετά από χρόνια. Το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται και από την ασυνήθιστη θέρμανση των νερών, αλλά απελευθερώνει επίσης και περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζει καιρικά ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται παρατεταμένοι καύσονες, ξηρασίες, ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για τους ωκεανούς αλλά και τις θάλασσες. Οι θαλάσσιοι καύσονες επηρέασαν περίπου το 82% των ωκεανών του πλανήτη. Και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις για το Ελνίνιο, η θερμοκρασία και στις θάλασσες αλλά και στους ωκεανούς και στην ατμόσφαιρα θα αυξηθούν περισσότερο κατά το δεύτερο μισό του έτους. Ανησυχητική εικόνα παρουσιάζεται στην Μεσόγειο. Εκεί, διότι είναι μια κλειστή θάλασσα, κλειστή λεκάνη, ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, θαλάσσιοι καύσονες καταγράφηκαν στο 98% της επιφάνειας και τον περασμένο Ιούνιο καταγράφηκε μάλιστα ένα ιστορικό ρεκόρ στη μέση θερμοκρασία που ξεπέρασε τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη θάλασσα μιλάω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι επιπτώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κλίμα, την ατμόσφαιρα και την θάλασσα, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ίδια, στο ίδιο το θαλάσσιο οικοσύστημα. Πολλά είδη δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Και βεβαίως αυτά που λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι κρούν τον καμπανάκι του κινδύνου και λένε ότι όλη αυτή η εικόνα που είδαμε το τελευταίο διάστημα στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και πιο δυτικά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήρθε για να φύγει, αλλά ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, να κάνει και πάλι την επανεμφάνισή του, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες που πραγματικά δοκιμάστηκαν και ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναδοκιμαστούν έτσι με ακραίες θερμοκρασίες.

0: Εμείς εδώ στην Ελλάδα λοιπόν θα έχουμε μια αστάθεια τώρα στον καιρό, το επόμενο 24ωρο, αστάθεια η οποία θα περιοριστεί βεβαίως σε καταιγίδες βροχές στα ορεινά κάποιων περιοχών, ιδίως της Πελοποννήσου αλλά και της Τεράς Ελλάδας, με τη θερμοκρασία βέβαια να κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα. Και με τους μετρολόγους να λένε ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Και μάλιστα να μην αναμένουν καύσωνα έτσι μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό αυτού του μήνα. Λοιπόν, με αυτή την διάθεση, την καλοκαιρινή, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ την Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά. Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει στο περιθώριο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023 αλλά δηλώνουν πως σκοπεύουν να ψηφίσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση κατέγραψε η δημοσκόπηση της Μάρξ. Συγκεκριμένα το 17,9% δηλώνει ότι θα επιλέξει την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, ενώ το 15,8% την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Ακολουθούν η ελληνική λύση με 10,2%, η πλεύση ελευθερίας με 10,1% και η φωνή λογικής με 6,4%. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6% και το Πασόκ 5,5% αντίστοιχα.

Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου ήταν στην κυβέρνησή τους, συναντήθηκε για δείπνο στο Παγκράτη ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω φημών για ίδρυση νέου κόμματος. Στη συνάντηση κατέγραψε ο φακός του παραπολιτικά.gr και συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο βουλευτής Λέσβου Μπάμπης Αθανασίου, ο βουλευτής Σερών Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεο έως τα Πατήσια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά έως Χαϊδάρη αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 για ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Στα αθλητικά πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία. Ο καιρός. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 2, είναι Ιούλιος, το έτος 2026. Και κάνουμε, τι να σας πω τώρα, ο καθένας ό,τι πιστεύει και όπως πιστεύει, το σταυρό του, κρατάει την ανάσα του στον άγνωστο Θεό, δεν ξέρω, για να μην πάει στραβά το καλοκαίρι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά, δηλαδή δεν τελείωσε καλά ο Ιούνιος, δεν ξεκίνησε καλά ο Ιούλιος, δυστυχώς οι ειδήσεις είναι δύσκολες και βαριές. Προσδοκώ αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αυτό. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας ή τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να συζητήσουμε ή και τίποτα από όλα αυτά. Απλά να μας πείτε ότι φεύγετε για διακοπές ή τι διακοπές ονειρεύεστε ή που είσαστε τώρα και βλέπετε καμιά θάλασσα, κανένα βουνό, τίποτα τέτοια ωραία πράγματα. Εμείς τα δεχόμεθα όλα. Ή αλλιώς το στέλνετε στο radio@parapolitika.gr το ερώτημά σας, τον προβληματισμό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας, τη θάλασσα που βλέπετε ή τη θάλασσα που ονειρεύεστε. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασιλής Χρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται πρωί-πρωί καθάργοι οι ήχοι όπως πρέπει, σαν γάργαρο νερό. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Θα προχωρήσουμε μαζί, θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε μουσικές, θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας για την υπόλοιπη μέρα, μέρα που θα έχει ζέστη και σήμερα, όχι κάτι συγκλονιστικό, δεν είμαστε δηλαδή στην φάση της κεντρικής Ευρώπης που έβρασε. Εδώ στα υπηρετικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου, λίγο πάνω λίγο κάτω, ξέρετε τώρα το μεσημέρι στην Αττική με τα κτίρια να πυρώνουν και την άσφαλτο να βγάζει φωτιά, καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ψηλότερη. Έχετε το νου σας, όσοι θέλετε να κυκλοφορήσετε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, των πόλεων, νερό, ρούχα ελαφρά, από τη σκιά και αν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να κυκλοφορήσετε μεσημεριάτικα, αφήστε το για αργότερα ή για νωρίτερα ή για κάποια άλλη στιγμή που θα πέσει από Σαββατοκύριακο, ξαναμπαίνουν αέριδες, οπότε καταλαβαίνετε θα πέσει και η θερμοκρασία. Η άνεμη του Σαββατοκύριακο θα είναι στα πελάγια από 6 και το απόγευμα 7 μποφόρ στα γνωστά μέρη, οπότε επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές μετά και από 2-3 μέρες με αρκετή ζέστη. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο και ο κίνδυνος μεγαλύτερος. Εν τω μεταξύ βράζουν οι θάλασσες, οι έρευνες βλέπουν ότι όλο και ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία των θαλασσών και δεν εννοούμε εδώ στο Φάληρο, εννοούμε στους ωκεανούς όπου πλέον η μέση θερμοκρασία προσεγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλή θερμοκρασία για τους ωκεανούς, με ό,τι αυτό συμβαίνει για τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια με ό,τι αυτό συμβαίνει για τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση.

0: Το 82% της παγκόσμιας θαλάσσιας επιφάνειας πλήττεται ήδη από θαλάσσιους καύσωνες, ενώ σχεδόν οι μισοί χαρακτηρίζονται ισχυροί ως ακραίοι. Η Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,34 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα καύσωνα ανακαλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εντάξει, εγώ λέω για τις θάλασσες που βράζουν και ο Δημήτρης Κύρκος μπαίνει μέσα να κάνει δουλειές με την Χριστίνα Αγγελάκη και στολίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Του δίνει κάτι παράσημα. Και μια και λέμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, καλά έχει πάει ο πρώτος χρόνος θητείας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αύξησε την περιουσία του κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Δηλαδή, πάει καλά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα ο Τραμπ πάει πάρα πολύ καλά. Το 1,4 δισεκατομμύρια έρχονται από κρυπτονομίσματα. Θυμάστε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ακόμα και την εποχή των εκλογών είχε βγάλει όλη η οικογένεια από ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο εκτοξεύτηκε η αξία του, γιατί θα ερχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Και ποιος να το φανταστεί, δηλαδή, γιατί να παίξεις τα κρυπτονομίσματα της οικογένειας, γιατί να περιμένεις ότι θα κερδίσουν πάρα πολύ. Και γενικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: παιδιά, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά οι αγορές, λέει, δυναμώνουν και εγώ παίζω στις αγορές και κερδίζω. Θα σας θυμίζω τυχαία τα γεγονότα, μην τα συνδέσετε με πρόσωπα και καταστάσεις. Σας θυμίζω όλες αυτές τις ιστορίες που έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, που διάφοροι πόνταραν πριν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει κάτι και πόνταραν στο ότι η αγορά θα πέσει ή θα ανέβει ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Αυτό σας το θυμίζω έτσι απλά για να υπάρχει. Το Μουντιάλ της ανατροπής γίνεται στους αγώνες. Η Αγγλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ. Έχανε 1-0 από το Κονγκό και το γύρισε σε 2-1 χάρη στον Άγιο Κέιν, όπου έβαλε 2 γκολ και έστειλε στην επόμενη φάση την Αγγλία. Το ίδιο και το Βέλγιο, που έχανε 2-0 και κατάφερε στα χασομέρια να κερδίσει τελικά την Σενεγάλη με 3-2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εύκολα τη Βοσνία 2-0. Στις 10 το βράδυ έχει Ισπανία-Αυστρία το παιχνίδι, το βραδινό παιχνίδι της ημέρας. Και μετά στα ξημερώματα έχει και άλλους αγώνες, ώστε να ολοκληρωθούν σιγά σιγά, έχει λίγο ακόμα, να ολοκληρωθούν τα σταυρώματα του Μουντιάλ για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Το βράδυ στις 2 έχει Πορτογαλία Κροατία και τα ξημερώματα στις 6 Ελβετία Αλγερία. Εδώ συζητάμε όλοι για τα τρία τραγικά συμβάντα τα τελευταία 24 ώρα, για τη φωτιά στο ωραίο Κάστρο με τους 2 νεκρούς, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε ούτε νεκρούς ούτε τραυματίες, γιατί τελευταία στιγμή βγήκαν από την πολυκατοικία. Εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία από αυτήν που γκρεμίστηκε, διότι εντοπίστηκε πρόβλημα και σε αυτήν. Οι τέλος πάντων θέλουν να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και βέβαια την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, όπου η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, έχασε τη μάχη με τον θάνατο μετά τα πολύ βαριά εγκάβματα που είχε υποστεί από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για 17 λεπτά αυτοί οι τύποι, μάλλον 3-4 θα δείξουν οι έρευνες, με 2 μηχανάκια κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη και έσπερναν το φόβο και τον τρόμο και τον πανικό με τα γκαζάκια. 4 μάλλον πλέον οι τραυματίες και μία νεκρή από τις επιθέσεις. Πραγματικά η καταδίκη είναι καθολική. Η ελληνική αστυνομία ψάχνει να δει τι έχει γίνει και ποιοι είναι αυτοί. Μακάρι να τους εντοπίσουν, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένοι άνθρωποι, από όποιον χώρο και αν προέρχονται, ό,τι και αν νομίζουν ότι πρεσβεύουν, τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, βάζοντας γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κάνουν τι. ότι θα αλλάξουν την πολιτική της κυβέρνησης, ότι θα τρομοκρατήσουν την κυβέρνηση ή τα κυβερνητικά στελέχη και θα αλλάξουν κάτι που για τους ίδιους δεν κάνει καλά η κυβέρνηση, ότι με αυτόν τον τρόπο έχει αλλάξει κάποια στιγμή κάτι στο ρούν της ιστορίας, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω αν η αντίδραση ή όχι πρέπει να υπάρχει, αλλά με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας γκαζάκια στο σπίτι ανθρώπων ή προσπαθώντας να δολοφονήσεις ανθρώπους ή κάνοντας επιθέσεις ανθρώπους, έχει αλλάξει ποτέ η πολιτική κάποιου του αντίον? Απλά γίνεται και πιο σκληρός. Αν θεωρήσεις ότι είναι λάθος η πολιτική του, το μόνο που κάνεις είναι να πετυχαίνεις το αντίθετο. Δηλαδή να τον κάνεις να πεισμώνει και για την πολιτική του, αλλά και εναντίον σου. Είναι προφανές ότι ποτέ δεν βοήθησε αυτή η πρακτική, αυτή η δολοφονική πρακτική, αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις δεν βοήθησαν ποτέ στο να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα των υπολείπων. Από όπου και αν προέρχονται είναι απλά δολοφόνοι, και από όπου και αν προέρχονται στόχο είχαν να προκαλέσουν αναταραχή και να φέρουν αποσταθεροποίηση. Τώρα, πού θα την έφεραν την αποσταθεροποίηση δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά είναι δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν για να μην το ξανακάνουν και οι ίδιοι και για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και η δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει την πορεία της επειδή κάποιοι βάζουν γκαζάκια στα σπίτια κάποιων. Δημοκρατία έχουμε και έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε, έχουμε το δικαίωμα να λέμε με στεντόρια φωνή τις αντιθέσεις μας, τις διαφορές μας με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, δεν ξέρω εγώ με ποιον. Εδώ είναι για να τα λέμε, να λέμε τα κακά, τα καλά, τις δυσκολίες, τις ευκολίες, τις παγαποντιές, τις κλεψιές, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να γίνει. Εδώ είναι για να τα λέμε όμως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που κάποιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της πολιτείας. Εντάξει, τώρα ακούμε για ακόμη μια φορά τα γνωστά από διάφορους κύκλους που αρέσκονται κιόλας σε τέτοιες διαδικασίες μετά να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αναμπουπούλα και την δολοφονική διάθεση κάποιων. Ας είμαστε ψύχρεμοι και ας ψάξουμε να δούμε ποιοι έκαναν αυτή την δολοφονική επίθεση. Είχαμε και δύο απώλειες εχθές. Η μία απώλεια ήταν του γνωστού Ταμτάκου, όπου όλοι, νομίζω λίγο πολύ, τον ξέρουμε από τις βιντεοτενίες, ασχέτως αν ήταν του γούστου μας ή όχι. Όπως και να είναι, κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα, και όχι απλά ο Μιχάλης Μόσιος να δημιουργήσει χαρακτήρα, αλλά να το κάνει και να βάλει τον Ταμτάκο στο καθημερινό μας λεξιλόγιο ως όρο, ως χαρακτήρα. Και άλλη απώλεια, ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε μόνος του στην πραγματικότητα μέσα από εκπομπές στην τηλεόραση που, αν δεν είναι γραφικές, τουλάχιστον άγγιζαν την γραφικότητα. Έφτασε μέχρι την Βουλή, μέχρι το βήμα της Βουλής, με πολύ έντονες ομιλίες. Μπορεί καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά είναι δεδομένο ότι ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει για τους περισσότερους. Και για την δική μου γενιά και τις μεγαλύτερες γενιές, ένας άνθρωπος που έχει συνδυαστεί με κάποιο τρόπο με τα χρόνια εκεί της εφηβείας και τα μετέπειτα χρόνια. Εγώ κοιμόμουν με τον Βασίλη Λεβέντη στο αυτί μου, δηλαδή με νανούριζε στο ραδιοφωνάκι, άκουγα Βασίλη Λεβέντη το βράδυ στις εκπομπές του. Γέλαγα πολύ με το πώς έκανε τις εκπομπές και με τα τηλεφωνήματα και με το πώς προσπαθούσαν να τον γελιοποιήσουν και πώς απαντούσε ο ίδιος και με την ένταση που είχε και με όλες αυτές τις ατάκες που έχει χαρίσει κατά καιρούς. Από τον Βασίλη Λεβέντη μέχρι σήμερα πέρασε πολύ νερό στο αυλάκι, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, τόσο νερό που πλέον τα κόμματα δουλεύουν με app. Αυτά τα, η νέα τεχνολογία που περνάει στην καθημερινότητα. Η Νέα Δημοκρατία ετοίμασε ένα app, μια εφαρμογή δηλαδή, για τους βουλευτές, όπου από εκεί θα μπαίνουν να ενημερώνονται για το τι γίνεται, για το τι αλλάζει, για τις θέσεις του κόμματος, για όλα αυτά, για να μπορούν να είναι ενήμεροι οποιαδήποτε στιγμή και να ξέρουν τι γίνεται, για να μην δηλώνουν ανενημέρωτοι και βγαίνουν και κάνουν γκάφες. Ενδιαφέρον έχει αυτό, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος βέβαια ότι με ένα app θα λύξουν τα προβλήματα. ICO, δηλαδή I κοινοβουλευτική ομάδα, λέγεται το app που λάνσαρε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το δημιούργησε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στόχος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου να χρησιμοποιείται η εφαρμογή ως κεντρικό σύστημα ενημέρωσης, συντονισμού και παρεμβάσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως βασικό εργαλείο συνεννόησης βουλευτών και υπουργών. Σου λέει, βάλε τα παράπονά σου εκεί στο ICO, στο app, και θα τα δούμε, θα τα προωθήσει η υπηρεσία, για να μην λες μετά ότι δεν σε ακούν οι βουλευτές ή οι υπουργοί. Κατέθεσε εσύ το έτοιμά σου και θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ μεταξύ έχει πολύ ενδιαφέρον το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά και το πόσο μπορεί να επηρεάσει ή όχι το εκλογικό αποτέλεσμα η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, λένε ψηφοφόρους. Παίρνει από άλλους χώρους και από τις αναποφάσεις τους. Δηλαδή αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων σκεφτόταν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αλλά δεν ήταν και πολύ κοντά στο να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Από αυτούς λέει παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς. Συνεχίζει αυτό το παιχνίδι εντός της Νέας Δημοκρατίας, το καρότο και μαστίγιο, δηλαδή από τη μία σ' αγαπάμε, σε ιστορικό στέλεχος, μην κάνεις το λάθος και τα λοιπά και τα λοιπά, και από την άλλη κάποιοι να κάνουν εμέσως πλην σαφώς επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζουν και οι περιοδίες, οι εξορμήσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην Πελοπόννησο είναι το μεγάλο ζήτημα και στην περιφέρεια γενικότερα. Ο επόμενος σταθμός και στόχος είναι ο Κάμπος, όπου καθόλου καλά δεν πηγαίνουν τα πράγματα, εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο. Γι' αυτό και θα τον επισκεφθούν μερικά από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να συνομιλήσουν εκεί με τους αγρότες και τους ανθρώπους της περιφέρειας, μήπως και τους πείσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως το νομίζουν και ότι στην επόμενη θητεία, άμα τους δώσουν την ευκαιρία, θα πάνε όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα. Νίκος Δένδιας, Αδώνης Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Κυρανάκης και πολλοί ακόμα θα επισκεφθούν τον Κάμπο, γιατί δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στην περιφέρεια χάνει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το Πασόκ διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, αλλά προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, ότι είναι η δυναμική του καινούριου αυτό που δείχνει ότι μπαστακώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και αντεπιτίθεται το Πασόκ ή προσπαθεί να αντεπιτεθεί το Πασόκ, κάνοντας πώς να το πει κανείς, μια συνολική αντιπολιτευτική πολιτική, στρατηγική εναντίον της κυβέρνησης, προσπαθώντας να αναδείξει τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο τελευταίος στόχος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προβλήματα που υπήρξαν, αλλά και
1: χαίρετε
0: τα προβλήματα.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιο πάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άντρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: και Ιούλιος, έρχονται οι ζέστες. Τι συζητάμε μεταξύ των άλλων στο σπίτι μας? Αν θα πληρώσουμε ακριβά την ψήξη του σπιτιού μας. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, θα ανάψεις το air condition, θα πληρώσεις πολύ ακριβά το σπίτι? Τις τελευταίες μέρες έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, τα συζητάμε εδώ πέρα, σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γιατί, για παράδειγμα, δεν αποθηκεύουμε αυτή την ενέργεια και είτε χάνεται είτε την εξάγουμε, ώστε να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αν είναι κανονικά τα πράγματα στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει ένα ζήτημα, για παράδειγμα, πάλι στοιχεία που βγαίνουν, που λένε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζει να είναι πανάκριβη σε σχέση με την κεντρική και την δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Φώτη Τζαχαρόπουλο, ειδικό σε ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμισης ενεργειακών αγορών, στρατηγικό συνεργάτης στο δίκτυο ενεργειακής της πολιτικής Κινσέπ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι τα Κινσέπ, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Γλώσσα, τι κάνετε?
0: Καλά. Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος παρά το γεγονός ότι τα χτυπήματα στην οικονομία και στην ακρίβεια είναι από όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πήγα να πω ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για την αγορά ενέργειας γενικότερα, αλλά και για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά τέτοιες που φέρνουν ακριβότερα τιμολόγια ή ακριβότερη γενικότερα ενέργεια σε καταναλωτές, στη λιανική είτε στην χονδρική.
1: Καταρχήν δεν θα ξεκινήσω με στρεβλώσεις, γιατί ίσως ακουστεί λιγάκι πολύ επιθετικό.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω λιγάκι για ευαισθησίες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή παρατηρήσαμε στις 28 και 29 Ιουνίου ότι οι τιμές στη χοντρική αγορά ενέργειας ήταν στα 69 με 89 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Ενώ στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου οι τιμές φτάσανε στα 137 και 169 ευρώ ένα μεγαβατόρα αντίστοιχα. Μιλάμε για μια αύξηση 60%.
0: Ναι.
1: Που ειδικά συγκεκριμένη ημέρα της 30 Ιουλίου το φυσικό αέριο ήταν στο 34% στο ενεργειακό μείγμα.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια είχαν αυξηθεί οι εξαγωγές στο 5%. Παρατηρούμε μια μεγάλη ευαισθησία.
0: Ναι.
1: Αυτή η ευαισθησία δηλώνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί σωστά και να προσέξουμε τη χοντρική αγορά, διότι όλες αυτές οι μεταβολές περνάνε και στους καταναλωτές. Να προσέξουμε τη δομή της, να προσέξουμε το ενεργειακό μείγμα και να φροντίσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτηρίο. Σαν πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πήγα να πω ότι αυτά τα προβλήματα, τέλος πάντων, ή αυτές οι ανισορροπίες στην αγορά, τη συζητάμε πολύ έντονα από την κρίση στην Ουκρανία και μετά, όταν είδαμε να εκτοξεύεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της τιμής του φυσικού αερίου κατά κύριο λόγο, όταν είδαμε να έχει, ξέρω εγώ, ο Βοράς 18 ευρώ την μεγαβατόρα και να έχει ο Νότος 150, τεράστιες διαφορές στο κόστος της χονδρικής, και ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι κάτι πρέπει να γίνει για να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Κοιτάξτε, το να υπάρχει μια ισορροπία είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια δεν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε σχεδιασμούς και πολιτικές.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο πάντως εδώ δεν είναι μόνο να μειωθούν οι τιμές ενέργειας, αλλά η αγορά να είναι ανθεκτική, όπως είπατε κι εσείς, σε κάθε μεταβολή. Ή αυτό είναι της θερμοκρασίας, ή αυτό είναι το τιμό του φυσικού αερίου, ώστε να μην περνάνε στο καταναλωτή. Άρα, με λίγα λόγια, παρατηρούμε ότι στην αγορά ενέργειας δεν παίζουν ρόλο μόνο τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως λέμε, της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά κατά πόσο μια εταιρεία ενέργειας είναι θωρακισμένη από αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις. Βλέπετε τώρα ότι την αγορά ενέργειας τη διαχειρίζονται εταιρείες.
0: Ναι.
1: Άρα οι εταιρείες εκείνες, οι εταιρείες που διαχειρίζουν την ενέργεια, πρέπει να έχουν αναπτύξει τέτοιους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου, ώστε να εσωτερικεύουν όλες αυτές τις επιδράσεις, που με αυτό το τρόπο να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί ένα προϊόν προς καταναλωτές απαλλαγμένο από όλες αυτές τις επιδράσεις.
0: Ωραία. Πάμε στην ουσία. Τις τελευταίες μέρες έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές, οι οποίοι ρωτάνε το πάρα πολύ απλό. Είναι καλοκαίρι, έχει αέρα, έχει ήλιο, είχαμε πολύ βροχή, άρα είχαμε και πολύ νερό. Άρα θεωρητικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν δώσει πολύ προϊόν, πολύ ενέργεια. Γιατί να μην πληρώνουμε πολύ φτηνότερα το ρεύμα και να το πληρώνουμε όσο το πληρώναμε και τον προηγούμενο και το προπροηγούμενο και το παραπροηγούμενο, ας πούμε, με δεδομένο ότι παραμένουν σταθερά τα τιμολόγια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να ρυθμιστεί σωστά η χοντρική αγορά, γιατί αυτό έχει επιπτώσει και στη λιανική αγορά ενέργειας. Ουσιαστικά έχει επιπτώσει στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ενέργειας υπάρχει μια έλλειψη όσον αφορά την αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης. Η αποθήκευση έχει κάποια πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Όπως μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όχι μόνο θα έχει περιοριστεί ένα θρακικό αποτύπωμα, αλλά θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις να μειωθεί και η τιμή της χοντρικής αγοράς ενέργειας.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης προστατεύεται με τον τρόπο αυτό και η βιωσιμότητα των άλλων πράσινων επενδύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα βαθμό είναι μια στρέβλωση που θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, αυτή την ενέργεια των ΑΠΕ που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, έτσι που παράγεται, δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε ή τέλος πάντων αποθηκεύουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εξάγουμε όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή καλύπτεται ένα μέρος αυτής της ενέργειας από την εξαγωγή. Ακούσαμε και πριν από κάποιο καιρό τον Πρωθυπουργό που είπε ζήσαμε την πρώτη μέρα που καλύφθηκε όλη μας η ζήτηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να επιστρέφουν στους καταναλωτές?
1: Κοιτάξτε, με ποια έννοια το λέτε να επιστρέφουν? Με την έννοια...
0: από τη στιγμή που εξάγουμε αυτή την ενέργεια που παράγεται εδώ πέρα, δεν θα μπορούσε αυτό το χρήμα με κάποιο τρόπο να επιστραφεί στον καταναλωτή, έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος της ενέργειας?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να επέμβει αυτή τη στιγμή σε θέματα συναλλαγών μεταξύ εταιριών, mm-hmm. να επέμβει δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει, αν θέλετε δηλαδή να μειωθεί, να πούμε ότι θα μπορούσε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος προς όλους τους καταναλωτές,
0: mm-hmm.
1: είναι ουσιαστικά και πρακτικά να δημιουργηθούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, τα ΙΓΟΣ που ονομάζουμε, που αυτά θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Που στην ουσία αποσκοπούν στην προσιτή παροχή ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Mm. Άρα μιλάμε για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
0: Ναι.
1: Με την κρατική στήριξη. Άρα δηλαδή θα μπορούσε δηλαδή από το 2023 και μετά να είχαμε ένα μικρό ποσοστό αποθήκευσης 2-3 γιγαβάτ,
0: mm.
1: για να μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην αναγκάζονται οι καταναλωτές να καταφεύγουν στην αυτοκατανάλωση ως τη μόνη διέξοδο για να αποφύγουμε τις τιμές της χοντρικής αγοράς.
0: Σωστά. Δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε και μια χώρα όπου πέρα από τα μεγάλα έργα των ανανεώσιμων ενέργειας, δηλαδή αυτά που βλέπουμε ή που συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να μπορούν για παράδειγμα η αγορά, το εμπόριο, η βιομηχανία, η βιοτεχνία να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή να είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν πάνελ, για παράδειγμα, όταν φτιάχνεται μια μονάδα. Ό,τι χρησιμοποιεί να το χρησιμοποιεί, ό,τι δεν χρησιμοποιεί να αποθηκεύεται ή να επιστρέφει στο σύστημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι και η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά να κατευθυνθούμε σε καθαρή παραγωγή ενέργειας, όλοι μας ανεξαρτήτως.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, για να αλλάξει ένας βιομηχανικός κλάδος του τρόπου παραγωγής, κατά μέσο όρο χρειάζεται 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει όχι μόνο χρόνο, αλλά και χρηματικές και χρηματική στήριξη.
0: Ναι. Απλά ακούω τους φορείς αγοράς να λένε ότι δεν υπάρχει η βούληση, δεν υπάρχουν τα κίνητρα, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός. Εγώ δεν λέω να είμαστε μπάτε σκυλιά, λέστε, ο καθένας να βάζει μια νομογενήτη όπου θέλει να την βάλει, προφανώς, ή να βάζει πάνελ όπου θέλει να τα βάλει, αλλά μοιάζει σαν να αργούμε πολύ στο να προχωρήσουμε κάτι τέτοιο σε μια χώρα που θα μπορούσε να παράγει πραγματικά πολλή ενέργεια.
1: Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά όπως σας είπα, το να μετασχηματιστεί ένας κλάδος σε καθαρή παραγωγή ενέργειας απαιτεί 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θέλει και μεγάλα χρηματικά κονδύλια.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο σκοπός δεν είναι η αυτοκατανάλωση, ο καθένας να έχει το δικό του ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια αγορά ενέργειας, η χοντρική αγορά ενέργειας, με σκοπό να μειωθούν οι τιμές του ρεύματος για όλους τους καταναλωτές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως σας είπα και πριν, αν είναι να κατευθυνθούμε σε μια αυτοπαραγωγή για να αποφύγουμε τη χοντρική αγορά, αυτό δεν είναι ως λύση.
0: Ο καθένας να κάνει στο μπαλκόνι του μια μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να καλύπτει τις δικές του ανάγκες και όχι να στήσουμε ένα συνολικό σύστημα, λέτε, που θα έχει φτηνό ρεύμα.
1: Το ιδανικό είναι αυτό, να σχεδιάσουμε ένα σωστό σύστημα όπου από τη χοντρική αγορά να κατευθύνεται στη λιανική και να έχουν όλοι οι καταναλωτές προσιτή ενέργεια και οικονομική όλη.
0: Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων προχωράει.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ενημερώνομαι και διαβάζω, ναι, έχει ξαναξεκινήσει αυτή τη στιγμή να μπαίνει σε ισχύ. Βέβαια, και εκεί υπάρχουν κάποιες τρευλώσεις, με την έννοια ότι επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις. Οι μεταβιβάσεις σε ένα θεσμό, ο οποίος πρέπει να κρατηθεί υπέρ του καταναλωτή και των ευάλωτων πολιτών.
0: Ναι. Να μην γίνει απλά και αυτό μια μονάδα παραγωγής που θα φέρνει απλά έσοδα, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα έσοδα δεν τα δαιμονοποιούμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δαιμονοποιούμε συνήθως τακτικές και πολιτικές οι οποίες δεν απευθύνονται στις ανάγκες του καταναλωτή. Γιατί η νέα αγορά δεν είναι αυτό που λέμε ένα μοντέλο business as usual, ούτε ένα μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού. Θέλει μια ολιστική προσέγγιση και πρέπει να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο το καταναλωτή, να είναι ικανοποιημένος, γιατί ο στόχος μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο να εξαλείψουμε τον άνθρα, να τον εξαφανίσουμε με λίγα λόγια ή να φτάσουμε σε μια κλιματική ουδετερότητα, αλλά να εξασφαλίσουμε μια κοινωνική ευημερία.
0: Σαφές, κύριε Ζαχαρόπουλε, νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε και νομίζω ότι θα τα πούμε και άλλες φορές στο μέλλον.
1: Αν μου επιτρέπετε λίγο με την αποθήκευση, είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο τελευταίο μου άνθρωπο που δημοσιεύθηκε στην νομική βιβλιοθήκη αναφέρθηκα ουσιαστικά ότι καλό θα ήταν ως πρακτική οι μονάδες αερίου να μην έχουν και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να το περιγράψω λίγο με ένα πολύ απλό τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχουμε δύο αυτοκίνητα με διαφορετικούς αριθμούς, ένα μονό και ένα ζυγό αριθμό, και να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο δαχτύλιο όποτε θέλουν.
0: Ναι.
1: Καταλαμβάνετε ότι αυτό δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Που φέρνει σε δύσκολη θέση άλλους που επιχειρούν στην ίδια αγορά. Κατανοητό θέλει.
1: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να δημιουργήσει και στρεβλώσει στο μέλλον.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θέλει ένα σωστό σχεδιασμό.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Αυτός είναι ο Αχμάντ Τζαμάλ, The World is Ghetto, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς της jazz, από τους επιδραστικότερους, κομψός, ιδιαίτερα κομψός, πάντα ήταν κομψός όταν ανέβαινε στην σκηνή. Μάλλον με διπλωμάτη του ΟΗΕ θα έλεγε κάποιος ότι μοιάζει έτσι όπως τον έβλεπες, παρά με άνθρωπο της jazz. Πέθανε στα 92 του. Δούλεψε μαζί με τους σπουδαιότερους της σκηνής, όπως ο Miles Davis, Keith Jarrett και ακόμα πολλούς μεγάλους. Έχει παίξει σε μερικούς από τους σπουδαιότερους δίσκους που έχουν φτιαχτεί. Έχει φτιάξει και ο ίδιος όμως μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια της σκηνής, της jazz σκηνής. Με Τζαμάλ θα σας αφήσω να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1.151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Υπάρχει και το άλλο βέβαια. Τι το θες το κουταλάκι.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε

0: Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,5.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ύψιστη προτεραιότητα για το Μαξίμου, οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκη. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει πως στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023, αλλά δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ψηφίσουν αυτή τη φορά, κατέγραψε η δημοσκόπηση της Μάρξ. Συγκεκριμένα, το 17,9 δηλώνει πως θα επιλέξει την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, το 15,8 την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ενώ ακολουθούν ελληνική λύση με 10,2%, πλεύση ελευθερίας με 10,1, φωνή λογικής με 6,4. Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6 και το Πασόκ 5,5. Με 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη κυβέρνησή του συναντήθηκε για δείπνο στο Παγκράτιο ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω φημών για ίδρυση νέου κόμματος. Στη συνάντηση κατέγραψε ο φακός του παραπολιτικά.gr και συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο βουλευτής Λέσβου Μπάμπης Αθανασίου, ο βουλευτής Ερών Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ

0: Λόλερ καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο να διατηρήσει την ισχύουσα απαγόρευση από το 2019 για ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθο όπως Καραμαγκά έως Χαϊδάρη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στους 2.295 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σε 7 ημέρα εθνικό πένθος, κήρυξε τη χώρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ως φόρο τιμή στα θύματα. Στα αθλητικά, πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την 5η 2 του Ιούλη ξεκινήσαμε με το χρόνο του Παύλου Παυλίδη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει καλά η μέρα και καλά να συνεχίσει το νου σας. Θα έχει λίγο ζέστη, αλλά όχι συγκλονιστικά πράγματα. Το νου σας γενικά, για να μην προκαλέσουμε εν αγνία μας ή τέλος πάντων χωρίς να το θέλουμε φωτιά, διότι είμαστε σε περίεργες περιόδους. Ακόμα θρηνούμε τους δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ωρεόκαστρο. Και ακόμα θρηνούμε το πολύ πράσινο που έχουμε χάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι κι αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων να μοιραστείτε μαζί μας. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Τα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που φροντίζει τους ήχους. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή, Αλέξανδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο. Από τον χρόνο του Παυλίδη στο The Time των Bird.

Η Time κυκλοφόρουν το 84, το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, στούντιο άλμπουμ τους, από τότε που ξεκινούν, μέσα σε αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ και το Bird που ακούμε και το Jungle Love, συμπεριλήφθηκαν και τα δύο στην ταινία Purple Rain. Μεγάλη επιτυχία σε παραγωγή του Prince και ενορχίστρωση στο άλμπουμ που είχε κάνει ο Prince. Αναφέρεται ως The Star Company ο Prince στο συγκεκριμένο δίσκο. Μια εταιρεία μόνος του. Τι συζητάμε? Συζητάμε για το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι μετά από αυτή την επίθεση εχθές τα ξημερώματα με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Στην αρχή η είδηση γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη δεν έλεγε τίποτα. Όλοι θεωρήσαμε ότι είναι μία από τις συνηθισμένες δυστυχώς ειδήσεις που κάποιος κάπου βάζει γκαζάκια για να τρομοκρατήσει κάποιον ή για να του στείλει ένα μήνυμα. Αλλά δυστυχώς το ένα από τα χτυπήματα είχε ως αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να πάθουν εγκάβματα και μία γυναίκα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των δολοφόνων, να καταλήξει μετά από πολύ σύντομη νοσηλεία στην ΜΕΘ εξαιτίας των πολύ βαριών εγκαυμάτων, της πολύ δύσκολης κατάστασης που βρέθηκε μετά από την φωτιά στο γκαράζ της πολυκατοικίας της. Προφανώς και έχει ξεκινήσει ανθρώπινο κυνηγητό για να βρεθούν οι ένοχοι, προφανώς και είναι ομόθυμη η καταδίκη, αλλά το ερώτημα είναι τι αναζητούν αυτοί οι άνθρωποι βάζοντας γκαζάκια, προσπαθώντας να δολοφονήσουν ή δολοφονώντας τελικά ανθρώπους. Προσπαθούν τι, να τους φοβήσουν για να σταματήσουν να μιλήσουν, να αλλάξει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή επιτέθηκαν σε κάποιους πολιτευτές τους στην Θεσσαλονίκη, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός επειδή δολοφονήθηκε η μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ, μα ποτέ αυτή η πρακτική δεν βοήθησε κανέναν, δεν άλλαξε στην ουσία τίποτα. Απλά ζούμε τον παράλογο αυτό, τον ηλίθιο και επικίνδυνο τρόπο που κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν θεωρητικά πολιτική.

Ο Ντόν Γκίμπσον γράφει μία από τις ωραιότερες country μπαλάντες. Ο Ρέι Τσάρλς την τραγουδάει με αυτόν τον μοναδικό τρόπο και το 1962 καβαλάει την κορυφή των τσάρτς.

0: Σπύρος Δαρσινός στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καλός συνάδελφος, για να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων στην Θεσσαλονίκη, όπου καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον και η δύναμη όλης της ελληνικής αστυνομίας έχει πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν χρειάζεται όλη η δύναμη να πέσει πάνω σε αυτή την ιστορία. Αρκεί και μόνο η ΔΑΕΒ, έτσι, η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής αστυνομίας, και καταλαβαίνει κανείς ότι από αυτούς τους ανθρώπους λίγο δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει, ειδικότερα αν λάβουμε στα σοβαρά τα όσα προκύπτουν από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, που θα έλεγα σκιαγραφεί μια ομάδα ανθρώπων ως υπόπτους, ως ύποπτοι μάλλον, για την τριπλή εμπριστική επίθεση. Πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του είδους, ναι, παρά το γεγονός ότι το χτύπημα έμοιαζε καλά οργανωμένο, υπό την έννοια ότι είναι μια συρροή επιθέσεων η οποία κράτησε σχεδόν 20 λεπτά η όλη διαδικασία και η εκρήξη. Αυτό που προκύπτει από την αστυνομική έρευνα είναι ότι έχουμε να κάνουμε πιθανότατα με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και πιθανότατα εκτελούν εντολές από συγκεκριμένα κέντρα τα οποία ανήκουν στον ίδιο χώρο, και διαπιστώνονται και ομοιότητες με παλαιότερα χτυπήματα. Βεβαίως σε παλαιότερες τέτοιες ιστορίες δεν είχαμε νεκρούς, δεν είχαμε νεκρό, δεν είχαμε τραυματισμούς, καθότι οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν τοποθετηθεί ήταν μικρής ισχύος, και εδώ αυτό που διαπιστώνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ίσως έγινε ένα λάθος εντός εισαγωγικών όσον αφορά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, του τρίτου εκρηκτικού μηχανισμού.
0: Όχι πως έχει σημασία, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μία νεκρή γυναίκα, αλλά ήθελαν να σκοτώσουν ή ήθελαν απλά αυτή την ηλιθιότητα που κάνουν διάφοροι με τα γκαζάκια, να τρομοκρατήσουν και να στείλουν μήνυμα.
1: Αυτό εκτιμάται πως απέχει από την πραγματικότητα. Βεβαίως η ποσότητα του έφλεκτου υγρού, η οποία παρέα, θα λέγαμε κανείς, με το γκαζάκι, ενδεχομένως να υποδηλώνει και μια άλλη πρόθεση. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία όσον αφορά την συνδεσμολογία των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ήθελαν να κάνουν κάτι που να φαίνεται, κάτι που να μην είναι ένα πυροτέχνημα απλώς, κάτι που να προκαλέσει τον τρόμο. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες συνδέουν τις συγκεκριμένες υποθέσεις είτε με την επέτειο του περιστατικού, του τραγικού περιστατικού στην Πύλο. Είχαμε την επέτειο των 3 ετών πριν από μερικές ημέρες. Άλλες ιστορίες αναφέρουν ότι ίσως έχει να κάνει με τις αντιδράσεις για το θέμα των προσφυγικών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Όλα μπαίνουν στο
0: τραπέζι. Και βάζει γκαζάκι σε μια πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τα προσφυγικά στην Αθήνα ή για το τραγικό ναυάγιο με τους 700 πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στην Πύλο, για να κάνεις τι δηλαδή? Δεν το ρωτάω σε ένα, Σπύρο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στους κόλπους αντιεξουσιαστικών, αναρχικών, διάφορων κινημάτων, ειδικότερα και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Δεν το συνδέω, δεν το συνδέω, αλλά υπάρχει έντονη δραστηριότητα, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, υπάρχει κινητοποίηση. Ωστόσο, όλες αυτές οι υποθέσεις περνάνε και χαμηλά στις γραμμές της ειδησιογραφίας, ίσως επειδή προκύπτουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Έχουμε πολέμους, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε την ακρίβεια. Ίσως αν είχαμε ρίξει περισσότερο φως πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις, ίσως να είχαμε καταφέρει και να το συνδέσουμε και στο μυαλό μας το τι ακριβώς γίνεται σε κόλπους οι οποίοι ανήκουν, δεν θα πω στο περιθώριο, αλλά σε μια άκρη της ελληνικής κοινωνίας. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη πληροφορία η οποία θέλει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έγκλειστοι, είναι έγκλειστοι αυτή τη στιγμή σε φυλακές, οι οποίοι κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν δώσει παρόμοιες εντολές για να την εκτελέσουν τέτοιες βομβιστικές επιθέσεις, εκρηκτικές επιθέσεις, μάλλον πιο σωστά, γιατί δεν πρόκειται για βόμβα, ενδεχομένως να εμπλέκονται και αυτοί σε μια τέτοια υπόθεση ή τουλάχιστον το modus operandi να είναι παρόμοιο. Όλα είναι στο τραπέζι για την Δημοκρατική. Αυτό που μετράει είναι ότι οι δράστες, γιατί μιλάμε για περισσότερους από δύο,
0: ναι,
1: έχουν κινηθεί σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για πολλή ώρα, για τουλάχιστον μισή ώρα, έχουν καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας σχεδόν όλη η διαδρομή, αλλά και οι αστυνομικοί θα κάνουν και έρευνα για να διαπιστωθεί αν σε προγενέστερο χρόνο είχαν κάνει και κατοπτεύσεις των περιοχών εκεί που τοποθέτησαν αυτούς τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
0: Προφανώς τώρα από τις κάμερες ψάχνουν να βρουν στοιχεία, ψάχνουν να βρουν δεδομένα για να εντοπίσουν. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πραγματικά να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονίας. Δεν ξέρω, με ξεπερνάει πάντα αυτή η σκέψη, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορεί να καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση.
1: Αν μου επιτρέψεις, ναι, το κομμάτι με τα γκαζάκια φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια πως είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αφελές ή τουλάχιστον ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές παροχές φυσικού αερίου πλέον στις πολυκατοικίες. Αυτό δεν το συνυπολογίζει κανένας.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι θέμα χρόνου να γίνει μια πολύ χειρότερη στραβή.
0: Ναι, μια αστοχία να υπάρχει στο δίκτυο και θα γίνει παρανάλωμα, αλλά ευχηθούμε ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ, θα το ζήσουμε ποτέ και αυτό μέσα στα πολλά τραγικά.
1: Και το πιο σημαντικό, Αλέξανδρε, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι μέχρι και χθες το μεσημέρι περιμέναμε ενδεχομένως μια προκήρυξη, μια ανάληψη.
0: Και δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Αυτή, την επίθεση. Αυτή δεν νομίζω ότι θα έρθει ποτέ, γιατί έχουμε πλέον μια ανθρωποκτονία.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω κιόλας, ότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό το λίγο μυαλό που έχουν στο κεφάλι τους, θέλανε απλά να σκάσουν τα δαγκαζάκια, να τρομοκρατήσουν, να πούνε μετά στο καφενείο ή στους φίλους τους: κοιτάξτε να δείτε εμείς που τρομοκρατούμε και κάνουμε και ράνουμε. Δυστυχώς όμως σκότωσαν, και αυτό πλέον τους κάνει δολοφόνους, δεν τους κάνει απλά ανόητους, τους κάνει δολοφόνους, και αυτό αλλάζει το πράγμα. Σπύρο, ευχαριστώ. Περιμένουμε τις εξελίξεις, διακόπτες προφανώς όποτε υπάρχει εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες. Σπύρος Δαρσινός, καλός συνάδελφος για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 χρόνια πριν κυκλοφορεί το Learn to Fly του Tom Petty και των Heartbreakers, ήταν το 8ο άλμπουμ τους, μία ακόμα επιτυχία. And the rocks may melt, and the sea may burn. Και από Σπύρο Δαρσινό σε Σπύρο Σερμπέτη για τις εξελίξεις που υπάρχουν στις ανοιχτές, στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τα πάνω, τα κάτω, τα δύσκολα, τα έτσι, τα από κοντά, τα από μακριά, τα από εδώ, από εκεί, αλλά υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
1: Υπάρχουν ακριβώς. Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε έμεσες συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, στην Ντόχα, χαμηλού θα λέγαμε επίπεδου, low level χαρακτηρίζονταν από όλα τα διεθνή μέσα. Και αυτό γιατί π.χ. δεν ήταν ο Στίβ Γουίτκοφ, δεν ήταν ο Τζάρετ Κούσνερ, είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα με τον Εμμύρη του Κατάρ, προφανώς τροχιοδρομώντας, αν μπορούμε να το πούμε, τις συνομιλίες. Πάρα πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για το τι έχει συζητηθεί. Έχουμε βέβαια κάποιες αναφορές από ιρανικής πλευράς και από μέσα αραβικά κυρίως, όπου ανέφεραν ότι ξεπαγώνουν 3 δις που ήταν παγωμένα στο Κατάρ από τους λογαριασμούς του Ιράν που σχετίζονται με την πόρη του πετρελαίου, για αγορά βέβαια αγαθών ανθρωπιστικών, ανθρωπιστικής φύσης αγαθών και για την τόνωση της οικονομίας όπως προκύπτει από το Τεχεράνη. Βέβαια εδώ είναι και το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πει όποια χρήματα ξεπαγώνουν θα κατευθύνονται για την αγορά αποκλειστικά αμερικανικών προϊόντων.
0: Ναι,
1: οπότε θα ήταν μια win-win συμφωνία.
0: Αυτά
1: αυτό
0: είναι
1: βέβαια
0: τα
1: ωραία του Τραμπ.
0: Τα ωραία του Τραμπ.
1: Μένει να φανεί ακριβώς τι γίνεται.
0: Το Ιράν πλέον πουλάει κανονικά πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και το πουλάει και με premium 20%. Δηλαδή βγάζει καλά λεφτά από την ιστορία του πετρελαίου.
1: Και όλο αυτό με ρίχνει και τις τιμές τώρα. Δηλαδή είμαστε τώρα το πρωί γύρω στα 70-71
0: δολάρια το βαρέλι και είναι εντυπωσιακό το ότι πέφτουμε πια σε επίπεδα κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι.
1: Θυμίζοντας πάλι βέβαια στα πάρα πολλά που έχει πει ο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι όλη αυτή η αναταραχή και ανατάραξη ήταν ουσιαστικά πρόσκαιρη και ότι θα επανερχόμασταν και στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Βέβαια, μένει να φανεί κατά πόσο κρατάνε όλα αυτά, γιατί ξέρουμε το ευμετάβλητο των αγορών. Αυτό επίσης πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εν ώψη αυτών των συνομιλιών είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί ένα μορατόριο, όπως είχε αναφέρει και το Άξιος πρώτο, ότι δεν θα είχαμε επιθέσεις, γιατί θυμίζουμε ότι είχαμε και τις εντάσεις στα στενά του ορμού την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά κάτι τέτοιο κρατήθηκε. Υπάρχει μια ηρεμία στην περιοχή αυτές τις μέρες.
0: Αν ψάξουμε να βρούμε έναν κερδισμένο από όλη αυτή την ιστορία, σίγουρα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι πολιτικά. Δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει το μέλλον, θα το δείξουν και οι ενδιάμεσες εκλογές το επόμενο διάστημα.
1: Για τις οποίες κάνει και πρώτη φορά συνέδριο.
0: Ναι, κάνει ένα έκτακτο συνέδριο.
1: Ναι, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτό θυμίζουμε γίνεται πάντοτε εν ώψη προεδρικών εκλογών. Ναι. Για τον πολύ απλό λόγο να αποφασιστεί εκεί ποιος θα λάβει το χρήσμα για τα δύο κόμματα, γιατί και τα δύο κόμματα το κάνουν. Τώρα όμως θέλει ο Τραμπ να το κάνει για τις ενδιάμεσες.
0: Προσπαθεί να τους μαζέψει.
1: Πιθανότατα, βέβαια, όλες αυτές, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη όλους αυτούς τους μήνες στην Αμερική. Αναπολιτεία, ποιοι θα είναι υποψήφοι για τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν το πάμε τώρα ενδοκομματικά, ο Τραμπ στις περισσότερες περιπτώσεις έχει κερδίσει. Δηλαδή φαίνεται ότι εξακολουθεί να ελέγχει το κόμμα του.
0: Εντάξει, αλλά δεν πέφτω τα σύννεφα.
1: Ναι, δεν μας προκαλεί αυτή εντύπωση. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι το τι θα κάνει με τους δημοκρατικούς. Όπου τους δημοκρατικούς είχαμε και στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα της Primaries. Ο Μαμντάνι φαίνεται να έρχεται πάρα πολύ δυναμικά και να περνάει η δικιά του πλατφόρμα όλο και μια πιο ισχυρή θέση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Βέβαια, αυτό θα δώσει στην πλευρά Τραμπ το πάτημα ότι μιλάμε για τους κομμουνιστές.
0: Απέναντι.
1: Άρα
0: ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια που ήταν πριν από τον Μαμντάνι, ο επόμενος ηγέτης. Δεν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, τώρα είναι η υποδοκιμασία.
0: Με την εμφάνιση Μαμντάνι.
1: Ναι, είναι τώρα η υποδοκιμασία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη αναμέτρηση.
0: Ο Τραμπ έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά πάντως στον ένα χρόνο.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτι Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Πώς κινήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη.

0: εκεί στις Μπραχάμες. Το Μπραχάμ είναι χαλαρό, μια και συζητάμε, δεν έχει κίνηση από ό,τι βλέπω, ούτε η Λιουπόλεως έχει κάτι συγκλονιστικό. Άντε λίγο εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, ένα πολύ μικρό κομμάτι στο ύψος της Δάφνης. Η άνοδος του Κηφισού έχει ζητήματα και η κάθοδος του Κηφισού έχει ζητήματα, αλλά να μου πεις τώρα τι πιο σύνηθες που λένε να υπάρχουν ζητήματα στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού. Η έξοδος της Αθηνών έχει δυσκολίες προς το Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού ως συνήθως. Γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κινησούλα, κυρίως πια από την Ποσειδόνος και την στη συνέχεια Ομιλίδου Σκυλίτσι. Και η Μικράς Ασίας έχει προβληματάκια. Αν ταξιδεύετε, καλά κάνετε, απλά φύγετε λίγο νωρίτερα από το σπίτι σας για να πάτε στο λιμάνι. Αύριο έχει απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας, οπότε αν έχετε κανονίσει αύριο να ταξιδέψετε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχείου ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να δείτε εάν υπάρχει καμία αλλαγή στα δρομολόγια και αν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί απεργούν γιατί γίνεται ο κακός χαμός εκεί στο λιμάνι. Μιλούν για εξαντλητικές συνθήκες στα ωράρια εργασίας και διαμαρτύρονται οι ναυτικοί. Δεν χωράνε όλα τα καράβια, μένουν πολλά καράβια απ' έξω, περιμένουν να φύγει ένα καράβι, να μπει ένα καράβι μέσα. Γενικά πολλά τα προβλήματα στο λιμάνι της Ραφίνας και έτσι απεργούν αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ανοιχτά φορολογικά ζητήματα αρκετά, γι' αυτό και ζήτησα και εγώ μια φορά από τον Απόστολο Λαλουνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, πρώτο αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για την φορολογική και οικονομική επικαιρότητα. Καλημέρα Απόστολε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώτα απ' όλα να κλείνουμε τις εκκρεμότητες μία-μία που λένε. Υπήρξε κάτι ψηλοπροβληματάκια με τα 150 των τέκνων, λύνονται σιγά-σιγά.
1: Τα προβληματάκια υπήρξαν γιατί είμαστε αμελείς, το έχουμε ξαναπεί και εδώ, έτσι, ότι πρέπει να κάνουμε επικαιροποίηση των στοιχείων μας όταν έχουμε κάποια αλλαγή και έχουμε πει και παλιότερα, αν θυμάσαι Αλέξανδρε, ότι πρέπει να μπούμε να βάλουμε τον IBAN, έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν επιστροφές. Υπάρχουν και επιστροφές που δεν έχουν γίνει ακόμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν βάλει IBAN. Αν δεν υπάρχει IBAN ή αν είναι λανθασμένος ο IBAN,
0: σωστό,
1: θα πρέπει να γίνει, να μπούμε μέσα και να το διορθώσουμε. Σημαντικότατο, με την ευκαιρία να πούμε, ότι είναι ότι πρέπει να διορθώσουμε και τα email μας ή να βάλουμε τα email μας. Τα email μας πρέπει να είναι σε εμάς και όχι στο λογιστή μας ή σε οποιοδήποτε άλλον. Για τον απλούστατο λόγο ότι με βάση τη νέα νομοθεσία ό,τι θέλει να μας πει η ΑΔΕ θα μας το πει μέσω της ηλεκτρονικής πύλης που έχει, της ενημερώσεις δηλαδή, αλλά και παράλληλα θα μας στείλει ένα email που θα λέει ότι σας έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική πύλη τη συγκεκριμένη ειδοποίηση. Γιατί το λέω, ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα των 150. Έχουν χαθεί υποθέσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε προσφυγές. Γιατί, γιατί ο φορολογούμενος του ήρθε η ειδοποίηση
0: και δεν το πήρε πρέφα κανείς.
1: Δεν είδε ότι είναι σε φορολογικό έλεγχο. Γιατί πήγε στον παλιό διευθύνοντα σύμβουλο για τις επιχειρήσεις. Γιατί πήγε στον παλιό του λογιστή, γιατί είχε βάλει ο παλιός λογιστής, του είχαμε πει να βάλει το email του εκείνος και ο παλιός λογιστής έχει διαγράψει τον πελάτη, άρα δεν παίρνει τα email από την ΑΔΕ ή πάνε στα spam ή δεν ξέρω τι. Έχουν χαθεί λοιπόν φορολογικές υποθέσεις, έχει γίνει εξολογιστικά ο προσδιορισμός με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου και δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα, γιατί τα email και η ειδοποίηση πήγε κανονικά, άρα αλλά ο φορολογούμενος δεν έχει ανοίξει, δεν είδε το email.
0: Και
1: ποτέ. Ακριβώς, έτσι.
0: Και μετά άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, που λένε.
1: Ναι, εγώ θα πω μια χαρακτηριστική υπόθεση, κάποιος ζήτησε επιστροφή επειδή έκανε όλα τα προϊόντα του τάστον στο εξωτερικό, εντάξει, και του ζητήθηκαν κάποια χαρτιά που είναι ηλεκτρονικά, δεν τα πήγε τα χαρτιά, τον βγάλανε σε έλεγχο και καλείται τώρα να πληρώσει 250.000 το ΦΠΑ, έτσι, γιατί δεν πήγε τα χαρτιά για να μπορέσει να προσδιοριστεί στον έλεγχο ότι όντως όλα αυτά ήταν εξαγωγές. Ήταν ενδοκινητικές αποκτήσεις.
0: Ναι, λάθη που στοιχίζουν πάρα πολύ. Ωραία,
1: και,
0: οπότε...
1: και λίγο να στοιχίζουν.
0: Ναι, έτσι. Σωστό.
1: Πες εδώ ότι έχω εγώ ένα παιδί και δεν έχω βάλει τον iPad. Δεν θα πάρω το 150.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να μπουν μέσα, να βάλουν τον iPad και σε δεύτερη φάση, έτσι, να μπορέσω να πάρω το... να πάρω τα στοιχεία. Αν δεν έχετε πάρει, έχετε παιδί και δεν έχετε πάρει το 150, θα πρέπει να κάνετε πρώτον αν είναι σωστό ο IBAN, και δεύτερον τι γίνεται με τους φορολογικούς ελέγχους. Επειδή έχουμε και περιπτώσεις, πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει ξεχωριστή δήλωση και οι δύο γονείς έχουν δηλώσει το ένα παιδί που έχουν ή τα δύο παιδιά κτλ., θα πάει 75 στον έναν, 75 στον άλλον. Μην ψάχνετε να δείτε 150 και οι δύο για το ένα παιδί ή για τα δύο παιδιά ανάλογα το ποσό που θα πρέπει να πάρετε. Ακόμα, εάν ο ένας είναι κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, τότε θα πάει σε αυτό που είναι κάτοικος Ελλάδος, γιατί όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς δεν παίρνουν το επίδομα. Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που από το 2010 και μετά κάνουν μαζί δήλωση, γιατί πρώτα δεν μπορούσαν να κάνουν και κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις πριν το 2010, και είναι ο ένας κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, θα πάει στο κάτοικο Ελλάδος το συγκεκριμένο ποσό.
0: Να πούμε το βασικό, ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, επειδή κάποιοι έλεγαν εγώ έχω παιδί αλλά δεν πήρα χρήματα.
1: Οι μονογωνιακές οικογένειες είναι 39 με συν 5.000 το οικογενειακό επίδομα πάντα. Και ξεχωριστή δήλωση να κάνουμε, έτσι, να έχουμε δηλώσει ότι κάνουμε ξεχωριστή δήλωση, μετράει το οικογενειακό εισόδημα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, να πάνε από τις κανονικές είναι 40.000 συν 5.000 για κάθε εξαρτώμενο.
0: Από το
1: μέρο.
0: Δεύτερο παιδί όμως το 5.000, δηλαδή...
1: Ναι, είναι 40.000 για το πρώτο παιδί, 45.000 για το δεύτερο, 50.000 για το τρίτο και...
0: Όπως επίσης οι διαζευμένοι τα παίρνουν εξημισίας.
1: Εξημισίας, αυτό είπαμε, γιατί είναι, το δηλώνουν και οι δύο, το δικαιούνται και οι δύο, έτσι, στις κοινές δηλώσεις πάνε σε αυτό που είναι υπόχρεος.
0: Ναι.
1: Στις δηλώσεις που είναι ξεχωριστές παίρνουν 75 και 75 για ένα παιδί τώρα, βλέπουμε για το 150, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε 39.000 για τις μονογωνιακές οικογένειες, είναι για το πρώτο παιδί, 44 για το δεύτερο, 49 για το τρίτο, δηλαδή και αυτοί παίρνουν ένα 50, απλώς είναι 39 και δεν είναι 40 όπως είναι για τους υπόλοιπους.
0: Ωραία.
1: Άρα
0: ελπίζω πως θα λυθούν τα προβλήματα.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια γκρίνια για το ότι θα πρέπει τα βρέφη, τα πιτσιρίκια να βγάλουν αφημί για να πάρουν τα χρήματα.
1: Πρέπει να βγάλουν αφημί και τον ΑΜΚΑ, έτσι κι αλλιώς το βγαίνουν κατευθείαν για να πάρουν τα χρήματα. Και τα παιδιά τα οποία κατά πρώτον πάμε με τις δηλώσεις του 2024,
0: σωστό,
1: όχι αυτές που καταθέτουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον πάμε για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 25 έως 31-7 του 26, πάμε με τις... θα πληρωθούν 31 από 31 Αυγούστου, γιατί εδώ ήταν να πληρωθούν από 30 Ιουνίου, αλλά μπαίνουν τμηματικά τα χρήματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μη φοβάστε δηλαδή αν δεν έχει μπει ακόμα, ελέγξτε αν είναι κάποιο πρόβλημα από αυτά που είπαμε και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γραφτούν εμπρόθεσμα με τις δηλώσεις του 2025 τον πίνακα 8.1 του ε1 που δηλώνει με τα τέκνα. Και βέβαια όσοι έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 25 και μετά θα πρέπει να αποκτήσουν έως τις 10 Οκτώβου να έχουν αποκτήσει αφημί για να μπορούν να γίνουν οι καταβολές στις συγκεκριμένες.
0: Ωραία. Αυτά. Επειδή τρέχει και η διαδικασία των φορολογικών...
1: Ένα λεπτό, ναι, να πούμε πες. Ότι εάν τα στοιχεία που έχουμε δηλώσει είναι ανακριβή,
0: ναι,
1: θα μας ζητηθεί να επιστρέψουμε το επίδομα εντόκος. Δηλαδή τι σημαίνει εντόκος, ναι, 0,73 από τη μέρα που το πήραμε. Με 0,73 πρόστιμο από τη μέρα που το πήραμε. Mm-hmm. Και επίσης το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιώσεις χρεών προς τη φορολογική διοίκηση, το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατά, ασφαλιστικά ταμεία και παρόχους πληρωμών.
0: Πριν σε αποχαιρετήσω, έχεις καμιά εικόνα με τις 72 δόσεις, τι γίνεται, γιατί είχαμε χθες πάλι τα στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, όπου λένε πάλι για τα φέσια που έχουν οι ιδιώτες στην εφορία και στα ταμεία.
1: 115 περίπου, ναι, και 51, πάνω από 51 στο ταμείο. Περιμένουμε, ναι, την ΚΙΑ. Δημοσιεύτηκε προχτές ο νόμος, mm-hmm, στις 25 του μήνα, άρα σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε, γιατί είχαν υποσχεθεί ότι μέσα στον Ιούνιο, αλλά βέβαια εφόσον ψηφίστηκε 25 Ιουνίου ο νόμος, δεν μπορούσε, mm-hmm, να βγει και τα συγκεκριμένα πράγματα, άρα περιμένουμε αυτές τις μέρες, δηλαδή πρέπει να βγει η οικία για να μπορέσουμε να προχωρήσει και να ανοίξει και η πλατφόρμα για
0: την εκδοχή. Η ρύθμιση των οφειλών που είναι εκτός των 72 δόσεων, δηλαδή που είναι οι νεότερες.
1: Μπορούν να γίνουν οφειλές και τώρα. Έτσι.
0: Δεν γίνονται αυτόματα μαζί με τις 72.
1: Όχι
0: με τις 72, ενώ σε άλλη ρύθμιση.
1: Η διαδικασία είναι, κάνουμε έτσι για τις ρυθμίσεις 24, 25 και 26 μέχρι σήμερα. Και αφού κάνουμε αίτηση για τις να ρυθμίσουμε αυτές,
0: ναι,
1: 24-48 δόσεις, πάμε και κάνουμε την αίτηση για το 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Εάν δεν δει εξοφλημένες ή ρυθμισμένες δόσεις, έτσι, και αυτό είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να εξυπηρετείς δύο δόσεις μαζί συν τα τρέφοντα.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Και φουσκώνει ο λογαριασμός πολύ.
1: Ωραία,
0: αλλά όποιος θέλει, έχει αποφασίσει να μπει σε 72 και έχει και νεότερα χρέη, καλό είναι να ξεκινήσει τώρα να τα τακτοποιεί, ναι, για να κερδίσει χρόνο.
1: Αν έχει και πολλά χρέη και συμφέρει, ας ψαχτεί λίγο και με το θέμα του εξοδικαστικού, αν και είναι
0: σωστό,
1: λίγο πιο περίπλοκο.
0: Και λίγο πιο χρονοβόρο εκεί.
1: Ναι, κατεβήκαμε από τα 10 χιλιάρικα
0: στα
1: 5 χιλιάρικα. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο περίπου ακόμα, 380 δηλώσεις να κατατεθούν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πίσω τα νομικά πρόσωπα,
0: ναι,
1: δηλαδή μόλις έχουμε ξεπεράσει το 50%, και είναι και τα πιο δύσκολα εκεί, γιατί πρέπει να γίνουν σολογισμοί κτλ. Και αυτά προς το παρόν, 15 του μήνα
0: τελειώνει
1: η προθεσμία. Ναι. Οι σύλλογοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ζητάνε παράταση. Έτσι. Πέρυσι να πούμε ότι δόθηκαν από 15 του μήνα που έλυγε μέχρι τις 21, 6 μέρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και να σου πω για κάτι, Αλεξανδρέ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και τίποτα να το δώσουν. Έτσι και αλλιώς 31 εβδόμου
0: θα πληρώσει έτσι και
1: αλλιώς δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι 31 εβδόμου,
0: ναι,
1: μπορούν να καταθέσουν δήλωση τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν να δώσουν μια παράταση μέχρι τις 30, για να είναι και σίγουροι,
0: ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: θα δοθούν, δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν στοιχίζει τίποτα στο κράτος.
0: Όχι, σωστό. Απλά δίνει, έτσι, λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Και μάλιστα, από εκεί και πέρα αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι οι 4 μήνες δεν φτάνουν. Μπορεί να έχουν διορθωθεί προβλήματα που υπήρχαν.
0: Ναι, αλλά και πάλι, έτσι, είναι λίγο οριακό. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς αυτό.
0: Απόστολε, ευχαριστώ πολύ και
1: να
0: για σήμερα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Απόστολος Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Αυτό είναι το κόκκινο τριαντάφυλλο σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας. Αποτελεί φόρο τιμής στον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον Άλεκο Παναγούλη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1939. Έχασε τη ζωή του από κάτω από διευκρίνηστες ακόμα συνθήκες την Πρωτομαγιά του 1976.

Για τον ακροατή που ρωτάει αν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με, με το φοιτητικό επίδομα, δεν ξέρω να υπάρχουν αλλαγές. Αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για να δούμε σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Υπάρχουν αλλαγές σε συνδρομητικά κριτήρια, για παράδειγμα για την επιστροφή ενοικίου για τους φοιτητές, όπου διευρύνθηκαν, παραμένουν χαμηλά γενικά, αλλά έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τον Γιώργο που ρωτάει αν τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει και δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Αφορά μέχρι και 24 ετών όσα είναι προστατευόμενα. Το ζήτημα είναι πώς δηλώνονται στην φορολογική δήλωση για να πάρουν το επίδομα ή όχι.

0: στις 8.
1: Έρχεται μια ταινία με τον William Dafoe, το Πάρτι Γενεθλίων, στην μουσική της η σκηνοθεσία του Καρναβά και του Παναγιωτόπουλου, πρωταγωνιστή ο Dafoe στη μουσική, στα τραγούδια που έχει η ταινία είναι και αυτό.
0: Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά.

τραγούδι, πριν το τραγούδι τελειώσει και το ρολόι γράψει 9, θα σας χαιρετήσω προς ώρας. Θα μείνω και λίγο ακόμα μετά με τον Βασίλη Σκουρή. Αλλά πρώτο πρωινό τέλος για σήμερα. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα τα πούμε λίγο μετά τις 7. Σας αφήνω.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία.

0: Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα στον Αντένα Στάρους 103,5, με τις σημαντικότερες ειδήσεις από τα κενέα από την Ελλάδα και τον κόσμο βέβαια. Καταρχήν, στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, έχουμε από χθες φίλες και φίλοι μια δραματική επιχείρηση ειδικών δυνάμεων στο φαράγγι της Τρίφου ή του Τρίφου αν θέλετε, έτσι ανάλογα, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν δύο ονομασίες για το συγκεκριμένο χωριό, ο Τρίφος ή η Τρίφου, στο Ξηρόμερο, όπου εκεί κοντά, όπου λίγες μέρες πριν είχαμε την τραγωδία με τον νεκρό τοπογράφο, σημειώθηκε νέα τραγωδία, φίλες και φίλοι, στο φαράγγι αυτή τη φορά, εκεί του Αγίου Βαρβάρου, στα Λουτρά Τρίφου, στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου γίνονται διάφορες δραστηριότητες αυτών των σπορ που λέγονται κανόινγκ, κανόε, καγιάκ, αναρρίχηση κλπ. Δύο άτομα φαίνεται ότι έπεσαν, ότι έγινε κάποιο ατύχημα τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση. Ένα εξ αυτών έχει τραυματιστεί ελαφρά. Ο δεύτερος δυστυχώς είναι αγνοούμενος, δεν έχει βρεθεί ακόμη. Η επιχείρηση αυτή είναι σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα, το βράδυ, φίλες και φίλοι. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο αγνοούμενος, μαθαίνουμε ότι είναι από την Άρτα και τα δύο άτομα. Και αυτή επίσης είναι μια τραγική σύμπτωση, γιατί και ο νεκρός τοπογράφος στα Καρνανικά από την Άρτα ήταν. Από την Άρτα τα δύο αυτά άτομα λοιπόν, τα οποία έχουν εμπλακεί στο συγκεκριμένο σοβαρό περιστατικό. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

Σχετικά με τα δικά μας, να πούμε ότι έχουμε και έναν αυτοδιοικητικό του Δήμου Αγρινίου, ο οποίος έχει καταγγελθεί για ενδοοικογενειακή βία και σχηματιστή δικογραφία σε βάρος του. Ένα σοβαρό επεισόδιο μέσα στα κρατητήρια προκάλεσε και ένας 24χρονος, με βάση πληροφορίες που υπάρχουν από το αστυνομικό δελτίο. Νέο Προεδρείο έχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα θα έχουμε νέο Προεδρείο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Αντίστοιχες συνεδριάσεις γίνονται σε όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, πρέπει να πούμε, σε όλη τη χώρα, γιατί οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές βρίσκονται στο μέσο της θητείας τους και προβλέπεται αυτή η διαδικασία.

20 μήνες έχουν περάσει χωρίς την Άκη και τη Χαριτίνη, χωρίς τα δύο αυτά αδέλφια τα οποία σκοτώθηκαν σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Αγρίνιο, λίγο έξω από τα Αγρίνια, φίλες και φίλοι, στον κόμβο της μεγάλης χώρας. 20 μήνες αναμονής για δικαιοσύνη, λέει η μητέρα τους.

Σε κεντρικό επίπεδο πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί για τους δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην Θεσσαλονίκη. Με την αντιτρομοκρατική βέβαια να έχει μπει για τα καλά έτσι στην εξιχνίαση αυτών των υποθέσεων που άφησαν πίσω τους, να θυμίσουμε, μία νεκρή και τρεις τραυματίες. Μιλάμε για δολοφονικές επιθέσεις. Νεκρή είναι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η Βάνια Νέστορα είναι νεκρή. Και πλήρωσε το τίμημα το ότι η κόρη της είναι στη Νέα Δημοκρατία. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει.

Νέα Δημοκρατία και ο ΝΕΤ απευθύνουν κάλεσμα από χθες το βράδυ απέναντι στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα. Έχουμε συγκέντρωση έξω το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συνεχίζονται και οι έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο πραγματογνωμόνων της πολεοδομίας θα διερευνήσει τα αίτια του απίστευτο του συμβάντους.

Τέλος και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, μόνο δικηγόροι θα υπάρχουν πλέον στην νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Θα παίρνουν 250 ευρώ για κάθε ετούντα, ο οποίος επιλέγει να φύγει από τη χώρα.

Αυτά και άλλα κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου βέβαια είναι σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στον γύρο των 32 και έχουν καθοριστεί ήδη και κάποια ζευγάρια. Είχαμε χθες, να θυμίσω, τους αγώνες Μεξικό, η σημερινός 2-0. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1. Το Κονγκό προηγήθηκε, η Αγγλία με τον Κέιν το γύρισε. Βέλγιο, Σενεγάλη 3-2. Η Σενεγάλη μέχρι το 86 νικούσε 2-0. Το Βέλγιο ισοφάρισε σε 2-2 μέσα σε 2 λεπτά στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Κέρδισε πέναλτι κατά τη διάρκεια της παράτασης 3-2. Δραματικός αγώνας πράγματι. Ο χθεσινός αυτός κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, τα ξημερώματα 2-0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές πέρασαν στην φάση το 16. Χάνουν όμως τον καλύτερο τους παίκτη, πρέπει να πω, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Σήμερα έχουμε στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αυστρία. Αύριο στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία. Στις 8 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και στις 9 το βράδυ αύριο Αυστραλία-Αίγυπτος. Τέλος το Σάββατο στη 1 τα ξημερώματα έχουμε το Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Και στις 4.30 το πρωί του Σαββάτου Κολομβία-Γκάνα. Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώνεται και η φάση των 32.

Για τη φάση των 16 είναι γνωστά κάποια ζευγάρια. Τα υπόλοιπα σε κάποιες άλλες περιπτώσεις περιμένουν τον αντίπαλό τους οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί. Ενώ σε άλλες προς το παρόν είναι άγνωστοι ακόμη. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμα εξαιτίας της μη τέλεσης των αγώνων της φάσης των 32. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή 5 Ιουλίου στις τα μεσάνυχτα, Παραγουάη Γαλλία. Τρίτη 7 Ιουλίου στις 3 το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Βραζιλία Νορβηγία. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 3 το πρωί, Μεξικό Αγγλία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία γνωρίζουμε έως τώρα για τη φάση των 16, όπως είπαμε. Τα υπόλοιπα ζευγάρια που είναι τρία θα καθοριστούν από τους αγώνες τους οποίους σας είπα πριν, που θα γίνουν από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον πλέον κορυφώνεται, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε στη πιο κρίσιμη φάση της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης και παγκόσμιας γιορτής, όπως είπα, του ποδοσφαίρου. Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα γνώστου ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων. ...1823 με το νόμο ΚΣΤΑΦ επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι το γνωστό νεοκλασικό που βρίσκεται στην Οδό Πανεπιστημίου. 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1989, σαν σήμερα, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανίν Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Βέβαια, το μόνο που ήθελε, που ήταν βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης, ήταν να στείλει στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 1994, σαν σήμερα, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Το 2010 σαν σήμερα σε δημόσια διαπόμπευση, φίλες και φίλοι, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μάλιστα ο Κιμ Γιονγκ Χαν, διαγράφεται από το κόμμα, το κομμουνιστικό, και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα, να γίνει εργάτης. Το 2015 βρισκόμαστε την περίοδο του 2015 και τις δραματικές εξέλιξεις που είχαμε τότε στη χώρα μας. Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's αν σήμερα υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητικές μάλιστα προοπτικές λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στην βαθμίδα Not Prime. Όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τώρα και ποιες σημαντικές ειδήσεις, μάλλον σημαντικές προσωπικότητες, ήρθαν ή έφυγαν μια μέρα σαν την σημερινή. Ο σπουδαίος γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής Έρμαν Έσε τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946 με κορυφαίο έργο του Ολίκος της Στέπας. Γεννιέται σαν σήμερα το 1877. Το 1939 γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, ενώ ένα χρόνο μετά το 1940 έρχεται στην ζωή ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33. Το 1778 πεθαίνει ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Με το έργο του Κοινωνικό Συμβόλαιο, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στην διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Το επίσης σημαντικό έργο του Εμίλιος του 1762 εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου αποτελούν τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ένα ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο. 1904 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, ο Βυσσινόκηπος, Θείος Βάνιας, Τρεις Αδελφές, κορυφαίο έργα του. 1973 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

Ο Μπαρντινογιάννης, ο οποίος αποκόμισε τα τεράστια κέρδη που αποκόμισε τη δεκαετία του 60, όταν είχε σπάσει το εμπάργκο των καυσίμων που είχε επιβληθεί από τον ΟΗΕ στο ρατσιστικό καθεστώς της Ροδεσίας, της σημερινής Ζιμπάμπουε δηλαδή, με δύο δικά του τάνκερ, στο ένα από τα οποία πλοίαρχος ήταν ο αδελφός του, ο Γιώργος Μπαρντινογιάννης, ο καπετάνιος του Παναθηναϊκού, εφοδίαζε την κυβέρνηση των λευκών του Ιαν Σμιθ, των ρατσιστών λευκών του Ιαν Σμιθ με αργό πετρέλαιο, κατά τη μύτη των Βρετανών που είχαν αναλάβει την επιτήρηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Στις 2 Ιουλίου του 1963 ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο Νικηφόρος Φωκάς, φίλες και φίλοι, από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου που ανήκει στην Μακεδονική Δυναστεία. Διακρίθηκε κυρίως για τις στρατιωτικές και λιγότερο για τις πολιτικές του ικανότητες. Έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Αράβων και είναι απορίας άξιων γιατί δεν ονομάστηκε Αραβοκτόνος κατά το Βουλγαροκτόνος. Δολοφονήθηκε τον ανιψιό του Ιωάννη Κουρκούα, γνωστότερο με το παρανόμι Τσιμισκής, που συνωμότησε με την θεία και ερωμένη του Θεοφανό. Σαν σήμερα λοιπόν ανακηρύσσεται αυτοκράτορας ο Νικηφόρος ο δεύτερος ο Φωκάς.

Κάνουμε και μια αναφορά σε ένα σπουδαίο ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, τον Χρήστο τον Τζαγανέα. Στον κινηματογράφο διακρίθηκε σε δεύτερους ρόλους και έμεινε στην ιστορία για τις ατάκες του «Άνθρωποι, άνθρωποι, προστή το μίσος και ο αλλήλος παραγμός» στο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» και στο «Βεβαίως, βεβαίως» από το «Ξύλο βγήκε για τον Παράδεισο». Ο Χρήστος Τζαγανέας γεννήθηκε στα Βράιλα της Ρουμανίας, σαν σήμερα το 1906.

Πάντως διαβάζοντας έτσι τα βιογραφικά, κυρίως επειδή κοιτάζω αυτό το σαν σήμερα και τα αφιερώματα, φίλες και φίλοι, βλέποντας ας πούμε το τι είχαν τραβήξει στη ζωή τους, ειδικότερα στα πρώτα τους χρόνια, οι ηθοποιοί, πραγματικά δηλαδή, γι' αυτό και πολλοί από αυτούς φύγανε και σχετικά νέοι από τη ζωή, δεν έζησαν δηλαδή μέχρι τα γεράματά τους, ακριβώς γιατί ήταν τσακισμένοι από τις μεγάλες ταλαιπωρίες που υπέστησαν στη νεανική τους ηλικία, στα πρώτα βήματά τους ως ηθοποιοί. Μιλάμε για πείνα, όχι αστεία. Στους 25 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, ο άνεμος είναι νοτιοανατολικός ασθενής, η υγρασία στο 67%. Πάμε μαζί να δούμε τώρα τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε σήμερα, αλλά φυσικά και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε μπροστά μας και Σαββατοκύριακο, όπου πιθανώς να έχουμε και κάποιες βροχούλες το απόγευμα του Σαββάτου.

Για σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια, φίλες και φίλοι. Είναι πιθανό όμως να σημειωθούν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις στην περιοχή μας το απόγευμα. Με τους ανέμους να είναι νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς. Αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μιλάμε πάντα για την δυτική Ιστραία Ελλάδα, έτσι. Για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αν θέλετε έτσι να το εξειδικεύσουμε. Καθαρό καιρό θα έχουμε ηλιοφάνεια την Παρασκευή. Με τους ανέμους νότιους, νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 με 23 έως 34. Σάββατο 4 Ιουλίου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που είναι πολύ πιθανό να πυκνώσουν το μεσημέρι και να μας δώσουν τοπικά κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Η άνεμη νότιο-δυτική αρχικά, βόρειο-δυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία του Σάββατο από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 5 Ιουλίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή από 25 έως 34. Δευτέρα 6 Ιουλίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη αρχικά βόρειο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-ανατολική, θα σταθούν στη συνέχεια σε νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Δευτέρα από 22 έως 34, ενώ την Τρίτη 7 Ιουλίου το Εθνικό Αστεροσκοπείο προβλέπει καλό καιρό καθαρό, με ανέμους αρχικά ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 21 έως 34. Κάπως έτσι ο καιρός μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου, πάντα για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έτσι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο αυτές οι προγνώσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη, φίλες και φίλοι, παραμένει το ανθρωποκυνηγητό των διοκτικών αρχών που στόχο έχει τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Την έρευνα για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπευθύνους. Όπως επισήμανε το πρωί σήμερα στο Earth News, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός το οποίο οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης, τσιλιαδόροι κλπ. Την ίδια στιγμή στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία των επιθέσεων, με στόχο την ανέβρεση δηλαδή γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι αρχές επανεξετάζουν επίσης παλαιότερες υποθέσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που άτομα που κινούνται σε συγκεκριμένους χώρους προχωρούν σε εμπριστικές επιθέσεις. Ίσα-ίσα είναι αγαπημένη τους, ας πούμε, ενασχόληση συγκεκριμένη, αναζητώντας τυχόν συνδέσεις με τις πρόσφατες επιθέσεις δηλαδή. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση, δεν πρόκειται να υπάρξει. Ανάληψη ευθύνης θα υπήρχε αν καίγαν μόνο αυτοκίνητα. Τώρα που υπάρχει νεκρός, περιμένετε εσείς να υπάρχει ανάληψη ευθύνης και να πούνε ποιοι είναι. Θεωρείται σχεδόν απίθανο να υπάρχει δηλαδή ανάληψη ευθύνης με κάποια ανακοίνωση κάποιας οργάνωσης. Τώρα, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, επίσης θύμα επίθεσης, μίλησε στο Μέγα πριν από λίγο. Ανέφερε πως η εγκληματική αυτή επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι των τριών στελεχών και των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν στρέφεται εναντίον του κόμματος, στρέφεται εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία. Όσον αφορά, λέει, στις απειλές και στις οχλήσεις, δεν είχα καμία απολύτως σημείωση. Αυτό που θέλω να επισημάνω, λέει, είναι ότι από το 2023 είχα τόσο το δικό μου σπίτι όσο και το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη είχαν γίνει στόχοι μόνο με μπογιές. Άλλο μπογιές όμως και άλλο γκαζάκια. Είχε στοχοποιηθεί και το σπίτι του κυρίου Σιμόπουλου, όλοι αυτοί οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Σε σπίτια δεν έχουν μπει γκαζάκια, είχαν μπει όμως σε πολιτικά γραφεία, είπε ακόμα το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Και αυτός ήταν στόχος χθες εμπριστικής επίθεσης.

0: παιχνίδι.
1: Και παλιότερα είχα γίνει στόχος ανεμποχές. Το χθεσινό χτύπημα ήταν καθαρά τρομοκρατικό, τυφλό άνανδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία. Ήταν το δεύτερο χτύπημα το δικό μου γύρω στις 4:17. Το τρίτο ήταν στην κυρία Νέστορα. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν τοποθετήσει τον καζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας, το οποίο όταν είχε κραγεί είχε αρπάξει φωτιά η είσοδο της πολυκατοικίας, και αν δεν προλάβαινε ένας ένικος να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα που είχε δυστυχώς η κυρία Νέστορα με την απώλεια της μητέρας της. Είναι δεδομένο ότι οι επιτιθέμενοι ήθελαν να προκαλέσουν θύματα, φίλες και φίλοι. Έτσι, μιλάμε για δολοφονικές επιθέσεις, έτσι κι αλλιώς. Όταν βάζεις φωτιά στην είσοδο, σε αυτοκίνητα στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και παγιδεύεις τον κόσμο για να πνιγείς τα ποντίκια ή να καεί. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι εμπριστικές επιθέσεις. Το λέω γιατί είμαι και εγώ θύμα εμπριστικής επίθεσης το 2014, έτσι. Τους οποίους δεν βρήκαν ποτέ, βέβαια, οι αστυνομικοί. Η αντιτρομοκρατική, και αυτό η επίθεση εμπριστική έγινε κάτω από μπαλκόνια κόσμου, έτσι. Όπου ήταν τέντες και χίλια δύο πράγματα, μπορούσαν δηλαδή και οι φωτιές αυτές να επεκταθούν και σε διπλανά αυτοκίνητα. Η φωτιά που βάλανε σε μένα να επεκταθεί και σε διπλανά αυτοκίνητα, σε διαμερίσματα ή οτιδήποτε άλλο, και να γίνει ο κακός χαμός. Άλλο που πρόλαβε ο κόσμος εκεί, κατέβηκε με πυροσβεστήρες. Τουλάχιστον το αυτοκίνητο μπορεί να καταστράφηκε, αλλά δεν είχαμε άλλη κατάσταση. Αυτό έγινε το 2014, παραλαμβάνοντα το Αγρίνιο, όπου είχαμε εκείνη την περίοδο τέτοιου είδους χτυπήματα με γκαζάκια, με εμπριστικές βόμβες σε αυτοκίνητα κλπ. Από συγκεκριμένο χώρο, βέβαια, προήλθαν πάλι αυτά. Η αντιτρομοκρατική έχει ήδη πάρει ένα υλικό, αρκετό υλικό από κάμερες, να πούμε. Αυτά είπε ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, επίσης θύμα της χθεσινής επίθεσης. Ο κύριος Αναστασιάδης, πρώην βουλευτής, και λέει: δεν μπορώ να καταλάβω πώς με θυμήθηκαν. 3 χρόνια, λέει, απέχω από την ενεργοπολιτική. Και πώς επέλεξαν τους στόχους? Κανένα άτομο από τα 3 που χτυπήθηκαν δεν συμμετέχει στην ενεργοπολιτική και σε αποφάσεις. Ποτέ δεν είχα φρουρό ή φύλαξη, και όσο ήμουν βουλευτής δεν είχα απειλές, ούτε όταν ήμουν βουλευτής δεν έχω προκαλέσει ποτέ, συμπλήρωσε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, θύμα επίσης των χθεσινών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοδικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι η ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Διάλειμμα.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Έχουμε και συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε λίγες μέρες εδώ στο Αγρίνιο. Χθες έγινε ο πανικός στην Πάτρα, στο Πελοποννησιακό. Χιλιάδες από όλη τη Δυτική Ελλάδα στη συναυλία του Λεξ, του δημοφιλέστατου αυτού Έλληνα ράπερ. Έχουμε καλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, έτσι γενικότερα. Μάλιστα, χθες ο Δήμος Μεσολογίου μας έστειλε και ένα προγραμματάκι για το Φεστιβάλ των Ινιαδών. Στο τέλος το πήρε πίσω, μάλλον υπήρχε κάποια κύρωση της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, πιθανολογώ σήμερα ότι θα στείλουν το διορθωμένο. Ένα κυβερνητικό μήνυμα, βέβαια, για μηδενική ανοχή πλέον υφίσταται, φίλες και φίλοι, μετά τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα, να θυμίσουμε, αυτή κατέληξε μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, μετέβη εκεί για να επισκεφτεί τους τραυματίες και να δηλώσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης απέναντι στην τρομοκρατία. Λίγες ώρες μετά την επίσκεψή του, η γυναίκα δεν βρίσκονταν πλέον στην ζωή. Η 72χρονη, όπως είπαμε, η ΟΝΕΔ διοργανώνει σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφείων για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή.

0: Σχετικά με την εγκληματική αυτή ενέργεια, την εμπριστική δολοφονική αυτή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, την εκτίμηση ότι η τριπλή αυτή επίθεση με γκαζάκια κατέθεσε την εκτίμησή του και ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, μίλησε στον άξιο 20, άξιο 24, ο γραμματέας του κόμματος και πρώην υπουργός. Είπε πως πριν από λίγο καιρό εκκαινώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη στο ΑΠΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, εκτίμησή μου, είπε, είναι πως πρόκειται για αντίπεινα στην επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια. Υποστήριξε δε πως επειδή δεν έχουν οι ίδιοι το θάρρος να βάλουν γκαζάκια, στρατολογούν νέα παιδιά 18-19 ετών. Είναι κάποιοι που είναι σταμπαρισμένοι, πρέπει να σας πω, έτσι, από αυτούς που έτσι είναι ιδιαίτερα ενεργοί και ακτιβιστές, ακροαριστεροί, αναρχικοί κλπ. Και έτσι, ακριβώς επειδή ενδεχομένως έχουν δικογραφίες σε βάρος, τους βάζουν άλλους. Συμβαίνει αυτό, βάζουν πιτσιρίκια, τα οποία έχουν λευκό ποινικό μητρό, να προχωρούν σε κάποιες τέτοιου είδους επιθέσεις. Ο κύριος Κυρανάκης εκτίμησε ότι πρόκειται για αναρχικές ομάδες. Παρέπεψε για περισσότερες λεπτομέρειες στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο γραμματέας, ο οποίος χαρακτήρισε δολοφονία τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτρια, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας σε δήλωσή του υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή, συνδέοντας τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξέλιξεις. Υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αφαίνοντας αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα, αλλά κάδεψε μέσα και το κόμμα Ελλάς, ειδικότερα στο ότι λέγεται το κόμμα του κ. Τσίπρα Ελλάς, που παραπέμπει, λέει, σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις. Τα συνέδεσε όλα αυτά ο κ. Κυρανάκης. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο κ. Τσίπρας, ας πούμε, θέλει να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο συνειρμικά. Τι είπα να πει Ελλάς? Ελλάς είναι και η ελληνική αστυνομία, ας πούμε. Έτσι την ξέρουμε περισσότερο. Περισσότερος κόσμος τώρα πλέον, στο 2026, γνωρίζει περισσότερο ως Ελλάς την ελληνική αστυνομία παρά τον Ελλάς, τον στρατό της εθνικής αντίστασης, έτσι, ο οποίος φυσικά έπαιξε ρόλο στη συνέχεια και στο τμήματά του Ελλάς, έπαιξε ρόλο και στον εμφύλιο πόλεμο. Όχι επίσημος Ελλάς όμως, δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στον εμφύλιο πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση, έτσι προσπαθούν να συνδέσουν ευρύτερα το χώρο της αριστεράς κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω είναι λάθος βέβαια αυτό, αλλά υπάρχει ένα κλίμα πόλωσης, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το οποίο έχει κορυφωθεί πλέον αυτές τις μέρες μετά τη συγκεκριμένη δολοφονική επίθεση. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κυρανάκη.
1: Να το πω καθαρά.
2: Επειδή είπατε ότι ξέρετε, έχουν,
1: ναι,
2: να κάνουν,
1: λοιπόν,
2: αυτοί
1: πριν από πολύ, με τους, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο ΑΠΘΙΤΑ. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί ανενόχλητα εδώ και δεκαετίες, ήρθε η δική μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, και έβαλε τάξη, έκανε τις καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, καθάρισε το σύνολο των πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι εγκληματίες, στρατολογώντας νέα παιδιά, γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις, να πάνε οι ίδιοι να βάλουν γκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών, οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου, και τους λένε: θα πας μια φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι του στελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά? Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πήγανε, βάψανε. Όταν λοιπόν μια φορά πας με τρικάκια, την επόμενη φορά πας στο σπίτι, στην πολυκατοικία, την επόμενη φορά πας σε ένα δημοσιογράφο, συναδελφοί σας είναι που έχουν χτυπηθεί.
3: Και
1: με γκαζάκια. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Γίνεται με υπόθαλψη. Γίνεται με ανοχή. Γίνεται με καλλιέργεια μια κουλτούρα.
3: Μην φύγουμε από εκεί. Ένα λεπτό. Γραμματέα, επιτρέψτε μου λίγο.
0: Λοιπόν, αυτά. Υπάρχει ανοχή από ένα τμήμα του πολιτικού κόσμου, ειδικότερα του χώρου της αριστεράς, λοιπόν, λέει ο κύριος Κυρανάκης. Φωτογραφίζει ξεκάθαρα βέβαια και την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Μου έκανε εντύπωση πάντως χθες ότι υπήρχε με αρκετή καθυστέρηση από ορισμένα κόμματα κατά δίκης της δολοφονικής αυτής επίθεσης. Τέλος πάντων, σε ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό κομμάτι, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχουν ξεσκονίσει τις ευρύτερες περιοχές όπου έγιναν οι επιθέσεις και συνεχίζουν να το κάνουν αυτό οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, σε συνεργασία με τοπικές αστυνομικές δυνάμεις στην Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε τα αποτελέσματα, βέβαια, να δούμε αν θα έχουμε ταυτοποίηση των δραστών της καταδρομικής αυτής επίθεσης που άφησε πίσω τις θύματα. Επαναλαμβάνω, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μόνο και μόνο επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμόρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεποδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμόρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735.

Η ζωή νίκησε το θάνατο, τουλάχιστον σε μια περίπτωση στην Βενεζουέλα. Φίλες και φίλοι, δεκάδες διασώστες συμμετείχαν χθες Τετάρτη σε αγωνιώδεις προσπάθειες να ασυρθεί από τα συντρίμια ένας 43χρονος ακόμη ζωντανός, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δύο φωνικών καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Βενεζουέλα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργάζονταν όταν κατάρρευσε το κτίριο. Στην Κάτια Λαμάρ είναι μια παραδαλάσια περιοχή η οποία υπέστη τεράστιες καταστροφές όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου. Να θυμίσουμε δύο σεισμοί 7,2-7,5 Ρίχτερ που έχουν στοιχήσει τη ζωή σχεδόν σε 2.500 ανθρώπους κατά τον ακόμη μη οριστικό επίσημο απολογισμό. Έτσι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, λοιπόν, έχουμε τόσους νεκρούς, 11.500 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί και θα αυξηθεί δραματικά. Αυτό το λέμε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγνοωμένων, δεκάδες χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες, έχει κηρύξει επταήμερο εθνικό πένθος. Και σαν μην έφταναν αυτά, τέσσερις αστυνομικοί, έτσι, συνελήφθησαν για λαιλασίες σε περιοχές και σε σπίτια που έχουν καταρρεύσει.

Πάντως οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έκαναν πίσω, τους διαπόπεσαν κανονικά. Διαπόπεσαν κανονικά αυτούς τους αστυνομικούς. Σου έχουν βγάλει φωτογραφίες, βίντεο την ώρα που παραδίδουν τον οπλισμό τους και τις στολές τους κλπ. Εκδιώκοντά τους από το αστυνομικό σώμα της Βενεζουέλας. Και πολύ καλά έκανε. Κανονική διαπόπευση έτσι με τα πρόσωπά τους κλπ. Για να ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτοί οι γήπες, αυτά τα κοράκια. Αστυνομικοί κατά τα άλλα, οι οποίοι επαναλαμβάνουμε έπαιρναν μετρητά και διάφορα πολύτιμα αντικείμενα από σπίτια, πολυκατοικίες κλπ. Που έχουν καταρρεύσει. Δήθεν βρίσκονταν εκεί για να προστατεύσουν έτσι από τέτοιου είδους και έκαναν οι ίδιοι τις κλοπές.

Πρέπει να πω ότι αυτό που στέλνει η κυβέρνηση σήμερα και από χθες, φίλες και φίλοι, είναι η δέσμευση για την σύλληψη των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Καμιά ανοχή στην τυφλή βία. Βλέπουμε διαρκώς υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται, αλλά και διαρροές που γίνονται από κυβερνητικά στελέχη. Θεωρείται ζήτημα τιμής και ζήτημα δημοκρατίας να συλληφθούν οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Αυτό που τονίζεται σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα γίνει ανεκτή η βία, αλλά και το κλίμα τρομοκρατίας που επιχειρούν κάποιοι να δημιουργήσουν, στοχοποιώντας γενικό στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν είναι μόνο οι τρεις συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν στοχοποιηθεί κατά το παρελθόν, έχουν γίνει δεκάδες επιθέσεις σε βάρος στελεχών, βουλευτών, υπουργών της Νέας Δημοκρατίας ή δημοσιογράφων που κάποιοι θεωρούν ότι είναι φύλλα προσκύμενοι, ας πούμε, προς τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια απίστευτη στοχοποίηση φασιστικής έμπνευσης έτσι και δημιουργίας και εκτέλεσης. Αυτό το πράγμα βέβαια σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό, φίλες και φίλοι, και όταν χαϊδεύεις τα αυτιά κάποιον, εντάξει δεν έγινε και τίποτα με ένα γιαουρτάκι, εντάξει δεν έγινε τίποτα και με μια μολότοφ, εντάξει δεν έγινε τίποτα και με ένα βάψιμο, να λοιπόν που φτάνουμε.

στο μεταξύ, στο άλλο μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, για λίγο να ασχοληθούμε και με αυτό. Φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις αναφορικά με το τι συνέβη στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο πραγματογνωμόνων της πολεοδομίας θα διερευνήσει τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας, ενώ την Τετάρτη 1η Ιουλίου μετέβει στο σημείο το Τμήμα Επικινδύνων της Πολεοδομίας Αθηνών για να ενεργήσει ελέγχους. Σήμερα στα συντρίμια της πολυκατοικίας θα βρεθεί και κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, το οποίο θα ερευνήσει τα αίτια κατάρρευσης και θα αποφανθούν περί τυχόν αστοχιών. Οι οποίες αστοχίες είναι αρκετές σύμφωνα με μηχανικούς, αποδίδουν το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης σε εκείνους οι οποίοι κατέβηκαν πιο κάτω από τα πέδιλα της διπλανής πολυκατοικίας, που ήταν στο 1,5 μέτρο, και κατέβηκαν στα 4,5 μέτρα. Δεν προχώρησαν στην ρήψη εκτοξευόμενου ταχείας πήξεως κυροδέματος, προκειμένου να στεριώσουν τα θεμέλια του σπιτιού, να μην γύρει και να πέσει και μια σειρά άλλων παραμέτρων. Σύμφωνα με μηχανικούς, στο Μέγκα ακούσαμε πριν από λίγο, κανένα σπίτι δεν πέφτει για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί πρέπει να έχουν συντελέσει 3-4 παράμετροι από κοινού. Με τις κατάλληλες αντιστηρίξεις μπορεί να σηκωθεί οποιοδήποτε οίκημα. Έγιναν σοβαρά λάθη προφανώς με την ανέγκριση της διπλανής πολυκατοικίας. Νομίζω αυτό είναι τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι μηχανικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβη. Είναι δεδομένο πάντως ότι πειράχτηκαν τα θεμέλια της γειτονικής παλιότερης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει όπως έπεσε. Το θαύμα είναι βέβαια ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν κανένας μέσα στο κτίριο.

Ξέρετε ότι πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στο Βαράκι Τρίφου, στο Δήμο Ακτίου Βόνησας. Ένας 40χρονος είναι ο άντρας ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ένας ακόμη άντρας απεγκλωβίστηκε σώος από το δύσβατο σημείο, ίσως βέβαια με ελαφρά τραύματα και σίγουρα σοκαρισμένος. Μετά από κλήσεις στο 112 ενημερωθήκε η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεών της, σχετικά με το περιστατικό αυτό. Ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες, θα τα πούμε αναλυτικά βέβαια αυτά σε λίγο, επαναλαμβάνουμε, γιατί όλη αυτή η δραματική επιχείρηση, η οποία διήρκησε σε αρκετές ώρες, μέχρι το πρωί ξέραμε ότι δεν τον έχουν βρει, δηλαδή τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος κάπου χάθηκε, κάπου έπεσε, κάπου παρασύρθηκε από νερά και δεν μπορούσαν να τον βρουν οι πυροσβέστες. Τελικά είχαμε αυτήν την πολύ δύσκολη επιχείρηση από εξειδικευμένους βέβαια έτσι πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο. Ήταν πάνω από 20, πρέπει να πω, μπορεί και 30 άτομα. Μιλάμε για μάχημος, έτσι, κομμάτι δηλαδή της πυροσβεστικής, οι οποίοι πήγαν εκεί, ας πούμε, στην πολύ δύσκολη και δύσβατη συγκεκριμένη περιοχή, στο Φαράγγι του Αγίου Βαρβάρου, λέγεται το Φαράγγι αυτό, έτσι είναι στα Λουτρά Τρίφου. Γενικώς είναι μια πολύ όμορφη πραγματικά περιοχή, η οποία κρύβει παγίδες βέβαια. Και πρέπει να πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαφημίζεται και με ένα συγκεκριμένο κόστος κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Που σου λένε: θες να περάσεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο κάνοντας κανόινγκ, λίγο ορειβασία, λίγο απ' όλα στο Φαράγγι της. Ναι, θα σε πάμε εκεί. Θα υπάρχουν και εξειδικευμένοι έτσι οδηγοί, οι οποίοι θα σε οδηγήσουν. Θα κάνεις τον μπανάκι σου, την τζουλίθρα σου στα βράχια, λίγο από καταρρίχηση, λίγο από κανόε. Όλο αυτό ξέρω εγώ 80 ευρώ, ας πούμε, κάπως έτσι. Γιατί είδα ότι υπάρχουν τέτοιου είδους διαφημίσεις για το Φαράγγι Τρίφου. Για κάτι τέτοιο προφανώς πήγαν οι δύο φίλοι χθες και κατάληξαμε στην τραγωδία. Θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο βέβαια, έτσι, σχετικά με τα ποια είναι τα νεότερα ως προς την δραματική αυτή επιχείρηση. Έχουμε έναν ακόμα λοιπόν συμπολίτη μας νεκρό, εκεί στο Φαράγγι Τρίφου, εκεί στο Φαράγγι του Αγίου Βαρβάρου. Το περιστατικό αυτό συνέβη χθες το μεσημέρι, το απόγευμα. Είναι από την Άρτα, μάλιστα, μαθαίνουμε, και τα δύο άτομα αυτά τα οποία υπέστησαν αυτό το δραματικό περιστατικό, αυτό το ατύχημα χθες. Και εδώ είναι βέβαια και πολλές συμπτώσεις, πρέπει να σας πω, χαρακτηριστικές συμπτώσεις, γιατί λίγο μακρύτερα από εκεί, στην περιοχή Τρίφου επίσης, είχαμε το τραγικό εργατικό δυστύχημα με έναν 46χρονο μηχανικό να χάνει τη ζωή του, ο οποίος και αυτός ήταν από την Άρτα.

0: Στη δίκη των Τεμπών τώρα ευθεία επίθεση κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε ο Παύλος Ασλανίδης, φίλες και φίλοι, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να τοποθετηθεί στη διεξαγωγή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο κ. Ασλανίδης έκανε λόγο για παροδία. Είπε ότι η δίκη εξελίσσεται σε παροδία και εξήγησε τους λόγους. Ακούστε τη δήλωση που έκαναν.
1: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12, ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και, για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγήκε ο κύριος αυτός και είπε ότι δεν έχει συνήγορο. Παρενέβησα στη δίκη, ζήτησα το λόγο από την κυρία Πρόεδρο, την είπα ότι αυτό είναι μια κοροδία. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, κάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονήσουμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα. Εδώ πέρα η πρόεδρος μου είπε ότι δεν θα ξαναγίνει. Το απαιτώ να μην ξαναγίνει. Άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσεις μόνο και μόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Για αυτή την κοροϊδία. Σε λίγο
0: Για κοροϊδία μίλησε ο κύριος Ασλανίδης. Για το θέμα απάντησε στο Μέγκα πριν από λίγο ζωή. Ο Κωνσταντοπούλου είπε ότι κάποιος είπε στον κύριο Ασλανίδη ψευδός πως το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για να έρθει η ίδια. Αυτό είναι ψευδές, είπε. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες. Για εμάς δεν έχει ποτέ το δικαστήριο καθυστερήσει. Του κυρίου Ασλανίδη το έχω στείλει μήνυμα και τον έχω καλέσει. Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινα στις 12. Το δικαστήριο στις 11 διέκοψε διότι οι συνήγοροι υπεράσπισης αφού μίλησαν δύο, δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι επιφυλάσσονται. Εγώ είχα δηλώσει ότι δεν επιθυμώ να διακόψω το δικαστήριο για να με περιμένει. Επομένως, όποιος το είπε αυτό στον κύριο Ασλανίδη, το έκανε δόλια, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου πριν λίγο τα από αυτά. Μάλιστα, πριν λίγο

από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση.

0: Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Λοιπόν, πραγματικά πολύ ωραία επιχείρηση διάσωσης εκεί στο Φαράγγι Τρίφου, φίλες και φίλοι, στο Φαράγγι του Αγίου Βαρβάρου. Είναι αυτή η περιοχή με τα Λουτρά Τρίφου και λοιπά, που περνάει και το ποτάμι το συγκεκριμένο. Είναι πραγματικά μια πανέμορφη περιοχή συγκεκριμένη, η οποία όμως κρύβει κινδύνους. Είναι μια περιοχή στην οποία μάλιστα διεξάγονται και κάποια extreme sports, όπως τα λέμε. Δηλαδή canoeing, είναι κάτι καινούργιο το canoeing από ό,τι έχω αντιληφθεί. Δηλαδή συνδυάζεις λίγο την αναρρίχηση με το κανό και γενικώς μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι μια περιοχή η οποία θεωρείται μέτριας δυσκολίας για όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα. Δυστυχώς όμως αυτή η μέτρια δυσκολία για τους γνωρίζοντες απεδείχθη μοιραία, φίλες και φίλοι, για μια παρέα δύο ατόμων, 40χρονων, κοντά στα 40 συγκεκριμένα, από την Άρτα, από ό,τι έχουμε μάθει. Αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες. Δυστυχώς εκεί έπεσαν, παγιδεύτηκαν, με αποτέλεσμα να έχουμε τον θάνατο του ενός, τον ελαφρύ τραυματισμό του άλλου. Η επιχείρηση ανάσυρσής τους διήρκησε όλη τη νύχτα. Ένα κομμάτι της νύχτας σταμάτησε κάποια στιγμή, ξεκίνησαν πάλι με το πρώτο φως της ημέρας. Είναι οι δύο αυτοί 40χρονοι λοιπόν στο σημείο, έκαναν συγκεκριμένες δραστηριότητες canoeing, μάλλον όπως λέγεται, όταν συνέβη το μοιραίο περιστατικό και εγκλωβίστηκαν. Ο ένας κατάφερε μέσω του 112 να ειδοποιήσει τις αρχές. Να πω ότι κινητοποιήθηκαν από χθες 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα ΣΜΝΕΑ, η οποία είναι μια ομάδα ντρόουν της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Και αυτή και τον ντρόουν εκεί πέταξε. Ο άντρας που ήταν εγκλωβισμένος σε βράχια διασώθηκε με τη χρήση σχοινιών. Ο ίδιος υπέδειξε την πιθανή θέση του δεύτερου, όμως δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί το περασμένο βράδυ. Έρευνες συνεχίστηκαν με τις αρχές τελικά να εντοπίζουν τον 40χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χθες το βράδυ έγινε και μια σχετική ανάρτηση, φίλες και φίλοι, από την πυροσβεστική ως προς τον αριθμό των πυροσβεστών που συμμετείχαν και των ειδικών ομάδων που συμμετείχαν στην δραματική αυτή επιχείρηση. Επαναλαμβάνουμε, δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη διασκέδαση δύο φύλων στο Φαράγγι Τρίφου.

Πρέπει να πω ότι αυτή η είδηση πριν από λίγο έγινε γνωστή, δηλαδή του απεγκλωβισμού της Σωρού. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς, 40χρονο άνδρα ο οποίος είχε εγκλωβιστεί εκεί. Για να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι το φαράγγι αυτό ενδείκνυται, αν θέλετε, και το συγκεκριμένο σημείο για κάποιες βόλτες, για διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες σύμφωνα με αυτούς οι οποίοι μάλιστα κάνουν και αναρτήσεις, υπάρχουν και ειδικές ιστοσελίδες για τέτοιου είδους extreme sport. Δηλαδή, αν πατήσετε canoeing τρίφου Ετωλοακαρνανία, θα σας βγάλει η Google σχετικές απαντήσεις για τη διαδρομή, για το τι μπορεί να κάνει κάποιος εκεί. Υπάρχουν οργανωμένα γραφεία τα οποία σου οργανώνουν και την εκδρομούλα σου, που μπορείς να πας εκεί πέρα, και υπάρχουν κάποιοι έμπειροι, ας πούμε, canoeers, νομίζω λέγονται οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι μπορούν να σε δείξουν πώς μπορείς, ας πούμε, να κατέβεις το φαράγγι, μπορείς να κάνεις σουλήθρες σε βράχια, να κάνεις το μπανάκι σου σε κάποιες λιμνούλες που προκαλεί εκεί το ποταμάκι αυτό, με στα δροσερά, στα παγωμένα νερά. Πανέμορφη περιοχή πράγματι, αλλά δυστυχώς κρύβει παγίδες από ό,τι φαίνεται, και αυτές οι παγίδες ήταν οι μοιραίες για την παρέα αυτή των δύο φίλων, από την Άρτα, από ό,τι μαθαίνουμε, επαναλαμβάνουμε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μάλιστα, οι εταιρείες αυτές που αναλαμβάνουν αυτές τις εκδρομούλες έχουν και το σχετικό αντίτιμο, βέβαια, έτσι, το οποίο κυμαίνεται από 50, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ανάλογα με το τι θες να κάνεις μέσα στο φαράγγι.

Στο μεταξύ υπάρχουν και κάποιες έτσι συμπτώσεις τραγικές, θα έλεγα, φίλες και φίλοι, γιατί να θυμίσω ότι μάλλον μαθαίνουμε ότι τα άτομα αυτά τα οποία έπαθαν αυτό που έπαθαν και ο νεκρός είναι από την Άρτα και μάλιστα 40 ετών και μάλιστα μόλις πριν από λίγες μέρες ένας ακόμη αρτινός έφυγε από τη ζωή πάλι κοντά στην ίδια περιοχή, εκεί στην Τρίφου, στα ορεινά, εκεί στα ακαρδανικά όρη, πάλι εκεί στο Ξηρόμελο, δηλαδή στη συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή, θα μπορούσα να πω, είναι ο Κώστας Ζέρβας, ο τοπογράφος μηχανικός από την Άρτα, ο οποίος σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα, έτσι, όταν του καταπλάκωσαν φερτά υλικά και ένα μεγάλο μηχάνημα έργου, με αποτέλεσμα να βρει και αυτός τραγικό θάνατο. Έχουμε κάποιες τραγικές συμπτώσεις, δηλαδή, στην ίδια περιοχή, με θύματα αρτινούς. Αυτά λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες. Ό,τι νεότερο έχουμε εδώ. Είμαστε ζωντανοί, είναι η εκπομπή, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω βέβαια ότι για θέματα ακριβώς της επικαιρότητας, της καθημερινότητας, μπορείτε να συνεισφέρετε και να συμμετέχετε και εσείς με τις δικές σας πληροφορίες, με τις δικές σας επισημάνσεις, με τα δικά σας σχόλια. Και κάπως έτσι θυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 26410333335 και 26410333336. Βρισκόμαστε στην εδώ Χαριλάου Τρικοπή 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5, papakigmail.com, ενώ μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα, SMS μήνυμα με απλή χρέωση, έτσι δεν υπάρχει κάποια ύποπτη χρέωση από πίσω, ή μήνυμα μέσω Viber, μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, είναι το 6944-912-990 για αυτήν την εκπομπή. Ο Παναγιώτης Τσαγάνικας κοντά σας καθημερινά από τις 9 έως τις 11.

Δυστυχώς έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, και τραγικά δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν αυτές τις ημέρες. Να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί έχουμε πάλι ένα νέο από το Ξηρόμερο. Αυτή τη φορά για καλλιέργεια χασίσης μία σύλληψη. Συνελήφθη σε περιοχή του Ξηρομέρου, συγκεκριμένα από αστυνομικούς, δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αγρινίου, ένας άνδρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια ναρκωτικών. Ειδικότερα οι αστυνομικοί της δίωξης πραγματοποίησαν έρευνα σε κήπο οικίας του κατηγορουμένου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν 6 δεντρίλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε το 1,15 μέτρα και 51 γραμμάρια χασίσης. Ο συλληφθής, στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών Ακαρνανίας. Σοφαρή καταγγελία σε βάρος αυτοδιοικητικού του Δήμου Αγρινίου έγινε στις 28 Ιουνίου, αλλά ευρύτερα γνωστό έγινε αυτό χθες. Η αστυνομία σχημάτισε τη σχετική δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι έχουμε περιστατικό ένδο οικογενειακής βίας, όπως είπα. Η πρώην σύντροφος του φερόμενου ως δράστη κατήγγειλε, επαναλαμβάνουμε, έχει γίνει καταγγελία σε βάρος του. Δεν σημαίνει ότι είναι και έτσι. Απλά λέμε τι έχει καταγγελθεί στην αστυνομία. Ο ίδιος προφανώς τα διαψεύδει αυτά. Αλλά είναι και αυτοδιοικητικός βέβαια και θα πρέπει να το σημειώσουμε, χωρίς να λέω παραπάνω πράγματα. Κατήγγειλε τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου ότι ο πρώην σύντροφός της για αρκετές ώρες, μία ημέρα νωρίτερα, στις 27 Ιουνίου δηλαδή, άσκησε βία σε βάρος της, την έπιασε από το λαιμό, την έβρεσε, την απείλησε, ενώ προσέβαλε την γενετήση αξιοπρέπειά της. Την ημέρα μάλιστα του καταγγελόμενου περιστατικού που έλαβε χώρα σε χωριό εδώ της περιοχής, η γυναίκα κάλεσε σταθμό του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την υπόθεση να πω ότι ανέλαβε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας αστυνομίας και σχημάτισε σε βάρος του φερόμενου δράστη δικογραφία για παραβάση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Τώρα, όταν μεταφέρουμε τέτοιε ειδήσει, προσπαθούμε και εμεί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, Βαγγέλη. Αλλά άκου τι γίνεται τώρα. Κάνει μια ανάρτηση. Ή γίνεται μια ανάρτηση στο Facebook. Μπαίνω από κάτω κάποιοι από ένα συγκεκριμένο χωριό και λένε. Όχι, δεν είναι έτσι. Καρφώνονται δηλαδή ουσιαστικά, λένε ποιος είναι. Τον προδίδουν ουσιαστικά με τα σχόλια που κάνουν, γιατί είναι άνθρωποι ένα συγκεκριμένο χωριό, οι οποίοι σχολιάζουν, ας πούμε, από κάτω. Και άθελά τους ενδεχομένως, μαθαίνεις ποιος είναι αυτός ο αυτοδιοικητικός, τέλος πάντων. Χρειάζεται λίγη προσοχή με τα σχόλιά σας, φίλες και φίλοι, γενικότερα έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μπορεί ο καθένας να βρεθεί εκτεθειμένος. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια καταγγελία, την οποία θα την ψάξει πλέον η δικαιοσύνη, σχηματίσει ηχογραφία από την πλευρά της αστυνομίας για μια επίθεση σε βάρος μιας γυναίκας περίπου 60 ετών. Από ό,τι μαθαίνω, η γυναίκα, το θύμα. Έχουμε και τη σύλληψη ενός 24χρονου υπόδικου, να μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο, στην οποία προχώρησαν το απόγευμα προχθές αστυνομικοί του τμήματος μεταγωγών, εδώ στο αστυνομικό μέγαρο, στο Αγρίνιο, στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Αγρίνιο από τις φυλακές του Κορυδαλού ώστε να δικαστεί για ποινική του υπόθεση, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του σκοπού των κρατητηρίων, με το επεισόδιο στη συνέχεια να κλιμακώνεται. Ο 24χρονος φέρεται να άρχισε να βρίζει και να απειλεί, προκάλεσε φθορές σε πόρτες, χτυπώντας τις με κλωτσιές. Αστυνομικοί του τμήματος μεταγωγών τον συνέλαβαν. Χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της πρόκλησης φθορών ξένης ιδιοκτησίας, της εξύβρισης, της απειλής και της απίθειας. Το σοβαρό αυτοπεριστατικό του επεισόδιο μέσα στα κρατητήρια του τμήματος μεταγωγών επαναλαμβάνουμε στην αστυνομία εδώ στο αστυνομικό μέγαρο στο Αγρίνιο, ενώ επρόκειτο ο συγκεκριμένος ήταν ήδη έγκλειστος σε φυλακές, δηλαδή και είχε μεταφερθεί πριν από μερικές ημέρες εδώ στο Αγρίνιο για να δικαστεί για άλλη υπόθεση.

Έχουμε διαδικασίες σε περιφερειακά δημοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα, φίλες και φίλοι. Είναι διαδικασίες οι οποίες λέγονται διμερεσίες και αναδεικνύονται νέα προεδρία στα δημοτικά συμβούλια και στα περιφερειακά συμβούλια, αλλά και νέα μέλη στις δημοτικές και περιφερειακές επιτροπές. Κάτι τέτοιο έγινε και χθες και συνεχίζεται να γίνεται και αυτές τις μέρες. Να πω ότι καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου συνεδριάζει σήμερα, 5η στις 6 το απόγευμα. Θα έχουμε την τέταρτη ειδική συνεδρίασή του. Αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι ακριβώς αυτό, η εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου για την νέα θητεία, η οποία διαρκεί 30 μήνες, από τις 2 Ιουλίου δηλαδή από σήμερα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2028, οπότε και λίγη θητεία όλων των δημοτικών αρχών, έτσι, φυσικά και της Δημοτικής Αρχής του Αγρινίου. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, δεν πρόκειται να αλλάξει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, θα παραμείνει ο κ. Ζώης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικός ως πρόεδρος, τα πάει πάρα πολύ καλά και έχει και μια ποιότητα η αλήθεια ενός συγκεκριμένος δικηγόρος και στον λόγο του και στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται μέσα στις συνεδριάσεις. Θα ήταν λάθος, πιστεύω, εφόσον και ο ίδιος το θέλει, θα ήταν λάθος να αντικατασταθεί και από ό,τι μαθαίνουμε δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα παραμείνει ο κύριος Κωνσταντίνος Ζώης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγρινίου. Τώρα τα υπόλοιπα μέλη θα είναι την αντιπολίτευση, οπότε θα δούμε ποιοι θα επιλεγούν από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ποιοι θα είναι τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για το υπόλοιπο αυτής της δημοτικής θητείας.

διαζώσεις. Χθες είχαμε το απόγευμα και την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την εκλογή του νέου Προεδρείου, όπως επίσης και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Το νέο Προεδρείο εκλέχθηκε πρόεδρος ο κύριος Γιώργος Παναγούλιας. Τι είναι ο κύριος Παναγούλιας? Είναι στέλεχος από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας της Παράταξης Φαρμάκη, βέβαια, έτσι. Του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη. Συνθέσει του Αντιπροέδρου έχουμε Έτολο Ακαρνάνα Περιφερειακό Σύμβουλο, από τον συνδυασμό τη Μίζωνος Αντιπολίτευση του κ. Σπύρου Σκιαδαρέση εκλέχθηκε ο κ. Χρήστος Κωστακόπουλος. Ενώ ο γραμματέας του οργάνου εκλέχθηκε επίσης Έτολο Ακαρνάνα, από τον συνδυασμό του κ. Καρπέτα, ο κ. Δημήτρης Μασούρας. Να θυμίσουμε ότι είχαμε Έτολο Ακαρνάνα πρόεδρο τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, τον κ. Παΐσιο, πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα έχουμε πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Ηλία, αλλά ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας είναι Έτολο Ακαρνάνες, ο κ. Χρήστος Κωστακόπουλος, όπως είπαμε, και ο κ. Δημήτρης Μασούρας.

Έχουμε και μια δήλωση του κ. Χρήστου Κωστακόπουλου μετά τη χθεσινή του εκλογή. Λέει ότι πως η εκλογή του αυτή στη θέση του Αντιπροέδρου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, πρωτίστως μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πολίτες της περιφέρειας. Εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την παράταξή του, την παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα και τον επικεφαλής τον κ. Σπύρο Σκιαδαρέση για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του. Όπως είπε, προτείνοντάς τον για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιλογή αυτή. Συνεχίζει ο κύριος Κωστακόπουλος, με τιμά ιδιαίτερα και ταυτόχρονα με δεσμεύει να εργαστώ με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια, σοβαρότητα και αφοσίωση. Ευχαριστίες απευθύνει και στον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Παρμάκη για την θεσμική συνεργασία που επικράτησε κατά τη διαδικασία εκλογής αυτού του Προεδρείου χθες. Επιβεβαιώθηκε ότι η αυτοδιοίκηση οφείλει να λειτουργεί με συνεννόηση, αλληλοσεβασμό και προσήλωση στο κοινό συμφέρον. Επίσης ευχαρίστησε έναν του συναδέλφου του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Κωστακόπουλος. Έχουμε και νέο πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογίου, ο κύριος Δημήτρης Ράπτης. Θα είναι αυτός ο προτινόμενος για τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Προέδρου, συγγνώμη, του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογίου, στην θέση της κυρίας Ζιζής Φούντα. Η κυρία Φούντα, η οποία παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες, δεν θέλει να συνεχίσει στη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογίου, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Δεν ξέρω, πιθανολογώ ότι ενδεχομένως να την άλλαζε κιόλας, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Διαμαντόπουλος ο Δήμαρχος, αλλά παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες, ενώ έπρεπε τώρα να γίνει η διαδικασία. Ο κύριος Ράπτης προφανώς θα ψηφιστεί από όλους, από τη επιλογή της Δημοτικής Αρχής, και θα υπηρετήσει αυτή τη θέση μέχρι το τέλος της δημοτικής θητείας, έτσι. Η πληροφορία, όπως φαίνεται, υπήρχε εδώ και αρκετές ημέρες, αφού στην τελευταία συνεδρίαση ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος απευθύνθηκε στον κύριο Ράπτη, προσφωνώντας τον άτυπα, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ράπτης, πρέπει να σας πω ότι έκανε και ανάρτηση στο Facebook. Είπε πως με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογίου. Σιδεροκέφαλος και ο νέος Πρόεδρος. Νεαρός είναι από ό,τι βλέπω και σε ηλικία. Έτσι, χρειάζεται λίγο να μπει και λίγο τάξη εκεί πέρα στο Δημοτικό Συμβουλίο Μεσολογίου. Αρκετές φορές γίνεται ένα μπάχαλο, η αλήθεια είναι. Και κατέρωθεν βολές και χαρακτηρισμοί. Να κοιτάξει ο κύριος Ράπτης λίγο, να επιβληθεί.

Τώρα έχουμε και κάποια μια πολύ σημαντική εξέλιξη πολιτικής βέβαια χρειάς, γιατί έχει να κάνει με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Φίλες και φίλοι, έχει ανοίξει όρεξη σε αρκετούς αυτοδιοικητικούς, είτε αυτοί είναι δήμαρχοι, είτε αυτοί είναι αντιπεριφερειάρχες, για να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές. Τι γίνεται όμως, οι νυν βουλευτές πάνε στο Μητσοτάκη ή πάνε σε κορυφαία στελέχη και λένε το εξής. Και νομίζω έχουν δίκιο. Άκου, Βαγγέλη. Λένε, συγγνώμη, λένε, ο άλλος είναι αντιπεριφερειάρχης. Έχει πίσω του ένα στρατό από μπουλντόζες. Ανοίγει δρόμους. Κάνει τα χατήρια στους προέδρους. Κάνει τα χατήρια στους κτηνοτρόπους κλπ. Έχει δηλαδή το πάνω χέρι στον εξυπηρετή κόσμο ως αντιπεριφερειάρχης. Και θα τον αφήσεις μέχρι το τέλος, μέχρι να προκηρύξεις εκλογές και να λειτουργεί σε βάρος μου, λέει ο βουλευτής. Δηλαδή να έχω έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Από ό,τι φαίνεται πιέστηκε πολύ ο κύριος Μητσοτάκης από βουλευτές του και έστειλε ένα μήνυμα ότι οι αντιπεριφερειάρχες τουλάχιστον θα πρέπει να παραιτηθούν μέσα στο μήνα, τώρα, μέσα στον Ιούλιο. Αυτό έγινε κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Ποδοσάκη. Έστειλε μήνυμα προς τους αυτοδιοικητικούς ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ανταγωνισμό. Εδώ δεν έχει άδικο βέβαια, που πρέπει να γίνεται επί ίσης όρης. Ανακοίνωσε ότι αν υπάρχουν αυτοδιοικητικά στελέχη και ιδίως στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στον δεύτερο βαθμό που λέμε, τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα. Τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός? Λέει, προφανώς η ανανέωση είναι μια υποχρέωση, την οποία όλοι υπηρετούμε. Και νομίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσης όρης. Οπότε θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος, να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό. Αν υπάρχουν στελέχη του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα. Έτσι ώστε, ποιον εννοεί επόμενο μήνα τώρα? Αυτό τώρα, αν το είπε χθες, ο επόμενος μήνας είναι ο Αύγουστος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν τους συναδέλφους τους επί ίσης όρης. Καθαροί κανόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά. Αυτό είπε ξεκάθαρο ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή εντός του Ιουλίου, το πολύ μες τον Αύγουστο, όσοι είναι αντιπεριφερειάρχες κλπ. Και θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, θα πρέπει να παραιτηθούν. Και αυτό προφανώς αφορά και τον κύριο Θανάση Μαυρομάτη, έτσι, ο οποίος, όπως είναι γνωστόν, θα πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές. Δεν θα πρέπει όμως να συνεχίσει τη θητεία του ως αντιπεριφερειάρχης του Λακαρνανίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται βέβαια. Έτσι, γιατί είπαμε ότι οι αντιπεριφερειάρχες, ειδικότερα οι χωρικοί υποδομές κλπ., παίζουν ρόλο. Έχουν στρατό από πίσω, έχουν μηχανήματα, κάνουν διευκολύνσεις, κάνουν χατήρια, ανταποκρίνονται σε αιτήματα, έτσι, τοπικών κοινωνιών, προέδρων κλπ. Και αυτό προκάλεσε έντονα παράπονα από νυν βουλευτές, οι οποίοι λένε: όπα, εδώ πέρα έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Ο άλλος έχει ολόκληρο μηχανισμό μαζί του. Πώς θα τον ανταγωνιστώ εγώ, λένε, ας πούμε, άλλοι υποψήφοι βουλευτές, με αποτέλεσμα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, να καλέσει δηλαδή όσους είναι στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θέλουν να είναι υποψήφοι βουλευτές να παραιτηθούν αυτό το μήνα. Για να λέει μέσα στον επόμενο μήνα, αν έγινε δήλωση χθες, προφανώς εννοεί μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει οι παρατήσεις αυτές να έχουν υποβληθεί. Πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, να σας πω πως στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά. Εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε εσείς από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
12: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, νεότερα έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε και νεότερα και για την υπόθεση αυτή στο φαράγγι της Νίσας, όπως λέγεται αυτό εκεί κοντά στα Λουτρά του Τρίφου, αυτό το φαράγγι τέλος πάντων, όπου έχουμε αυτή την τραϊκή δυστυχώς κατάληξη μιας διασκέδασης δύο φίλων 40χρονων από την περιοχή της Άρτας στα άτομα αυτά. Επαναλαμβάνουμε ένα άτομο το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο, λέγονται ότι ανασύρθηκε νεκρός. Δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται αυτό. Εξακολουθεί να είναι αγνοούμενος και να τον συνεχίζουν να τον ψάχνουν οι εξειδικευμένοι εκεί πυροσβέστες στα κομμάτια της πυροσβεστικής που είναι εκεί επιτόπου. Πρέπει να πω ότι είναι και πολύ δύσκολη επικοινωνία με το σημείο. Δεν υπάρχει σήμα εκεί πέρα, Βαγγέλη. Έτσι να το πούμε, αυτό είναι μέσα σε φαράγγι, αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να επικοινωνήσεις. Στην παρούσα φάση, από ό,τι γνωρίζουμε, λοιπόν, υπάρχει ένα 40χρονο άτομο το οποίο εξακολουθεί να είναι αγνώμενο. Οπότε θα πρέπει, αντιλαμβάνεσαι, έτσι είναι και ζωντανή εκπομπή. Οι πληροφορίες έρχονται και παρέρχονται και κάποιες από αυτές επιβεβαιώνονται, κάποιες όχι. Δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει βρεθεί νεκρός και ότι έγινε και ανάσυρση του συγκεκριμένου ατόμου. Εξακολουθεί να αγνοείται δηλαδή. Αυτό είναι το νεότερο έως αυτή την ώρα για αυτή την κατάσταση που έχουμε στην περιοχή της Τρίφου εκεί, στο Ξηρόμερο, ειδικότερα στο φαράγγι αυτό της Νίσας, όπως λέγεται. Μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη πραγματικά, η οποία όμως δυστυχώς, όπως προκύπτει, για τέτοιου είδους αθλήματα, όχι για μια απλή εκδρομούλα δηλαδή, αλλά για όσους θέλουν να κάνουν, ας πούμε, και κάποια extreme sports, έχει παγίδες.

Τώρα, ραγδαίες εξέλιξεις αναμένονται στην έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο μιας γυναίκας, μητέρας υποψήφιας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το λάθος της. Προφανώς ότι ήταν υποψήφια δηλαδή και έπρεπε να κάνουν όλοι ζωντανοί, σύμφωνα με τη λογική κάποιων φασιστών, έτσι, έτσι. Με φασιστική αυτή η λογική, έτσι. Μην θέλουμε να τους παρουσιάσουμε ως προοδευτικούς ή ως οτιδήποτε άλλο ή ως επαναστάτες του συγκεκριμένου. Δεν είναι επαναστατική πράξη αυτή. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, τώρα να σας πω ότι λέει ότι ο Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε πριν από λίγο. Εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η υπόθεση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίασή της, αποκαλύπτοντας ότι οι έρευνες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Στον Αντένα μίλησε πριν από λίγο η κυρία Δημογλίδου, είπε ότι η αντιτρομοκρατική εργάζεται μεθοδικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα. Τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε επίσης η κυρία Δημογλίδου την εκτίμηση ότι η εξιχνίαση των επιθέσεων είναι θέμα χρόνου. Θεωρώ, είπε, ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα. Αποκαλύπτοντας ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται σε αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση. Σαφείς κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις είναι αυτά που έχουν προκύψει έως τώρα. Πιθανώς εδώ στις ημέρες να έχουμε ανακοινώσεις για την ταυτοποίηση των δραστών, από ό,τι καταλαβαίνουν.

Πρέπει να πω ότι έχω και εικόνα και από την περιοχή εκεί στο βαράκι της Νήσας. Ριχά νερά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, τρεχούμε, αλλά ριχά νερά. Δεν μπορώ να καταλάβω πού μπορεί να έχει παγιδευτεί αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορούν να τον βρουν. Σε εξέλιξη έρευνες λοιπόν για την κατάσταση αυτή, φίλες και φίλοι, η οποία είναι έκτακτη και επαναλαμβάνουμε ότι είναι σε εξέλιξη για την ανέβρεση του ατόμου αυτού το οποίο έχει χαθεί. Ας ελπίσουμε να τα βρεθεί ζωντανός, αλλά είναι πολύ λίγες οι ελπίδες βέβαια. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αγνοούμενος, δηλαδή εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να κάνουν τις έρευνές τους. Αυτά είναι τα νεότερα. Όταν έχουμε νεότερα, ζωντανές είναι οι εκπομπές μας. Εδώ είμαστε. Θα σας τα μεταδώσουμε είτε μέσω αυτής της εκπομπής για το υπόλοιπο του χρόνου που έχει απομείνει, είτε στην επόμενη εκπομπή του Παρασκευά. Μας ελπίζω να έχουμε καλή εξέλιξη. Φοβάμαι πως όχι όμως.

Με ένα συγκινητικό post και να πάμε λίγο στον Πανετολικό στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Πανετολικό ο Άλεξ Ματσάν, ίσως ο πολυτερμότερος παίκτης της ομάδας έτσι αυτή την σεζόν. Ευχαριστώ Πανετολικέ για όλα, παρόλο που ο χρόνος μου εδώ ήταν μόνο μία σεζόν, ήταν σύντομη αλλά πραγματικά όμορφη εμπειρία για μένα και την οικογένειά μου. Ήταν τιμή μου να φορώ αυτό το σήμα και να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Προς τους κατοίκους του Αγρινίου, ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη μου. Δείξατε την πρώτη και όλα σήμερα. Η υποστήριξη το πάντως και η ζεστασιά σας έκαναν κάθε στιγμή ξεχωριστή. Βέβαια, ο Ματσάν ήταν στο Αγρίνιο και σε μια περίοδο που ο Πανετολικός έκανε και μια, είχαμε και μια σειρά από εκδηλώσεις. Έτσι είχε αυτά τα γενέθλια, τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται βέβαια το 2026, τον εορτασμό δηλαδή των 100 χρόνων του. Οπότε ο Ματσάν είδε και κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν θα τα έβλεπε αν μιλούσαμε για μια φυσιολογική σεζόν, έτσι. Δυστυχώς όμως έχουμε την απώλεια ενός πολύ σημαντικού παίκτη για τον Πανετολικό, ο οποίος μας χαιρέτησε.

Είχαμε και την πρώτη προπόνηση για τον Πανετολικό χθες. Ξεκίνησαν τα βάσανα, αν θέλετε. Στην Ελλάδα έρχεται για τον Πανετολικό ο Όλσον. Είναι Σουηδός κεντρικός αμυντικός, Ελίας Όλσον, 23 ετών. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ενώ ο Γκαρσία συνεχίζει, ο Χουάν Γκαρσία στην Γκουαρανή, μια ομάδα της Παραγουάης. Έχουμε αλλαγές, όπως αντιλαμβάνεσαι, σοβαρές φίλες και φίλοι στο ρόστερ του Πανετολικού, ο οποίος ετοιμάζει και ένα, θα κάνει μάλλον και ένα δυνατό τεστ στις 16 Ιουλίου. Αντιμετωπίζει την Ομόνια στο πλαίσιο της θερινής του προετοιμασίας. Το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Κύπρου, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δυνατό φιλικό, έτσι, διεξάγεται στη Λευκοσία.

Μια πολύ δυνατή συναυλία έχουμε σε λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα στο Αγρίνιο με αγαπημένα τραγούδια αλλά και κομμάτια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Στη φετινή περιοδία, ο Σοκράτης Μάλαμας έχει μαζί του την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα. Η συναυλία θα γίνει στον αύριο χώρο του πρώτου γυμνασίου Αγρίνιο, στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο. Μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα, ο Γιάννης ο Πατρενταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίος στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Βεράνης Καλογιάννης σε βιολί, τρομπέτα, φωνή, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα και ο Ηλίας Στέλιος Φραγκούς, συγγνώμη, στα πλήκτρα. Για τα εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε αρμοδίως, έτσι, δηλαδή στη συγκεκριμένη το more.com, έτσι, αυτή δεν είναι η πλατφόρμα Ευάγγελε, ναι, είναι το more.com για εισιτήρια για την, για την συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα. Γενικότερα μπορείτε να ενημερωθείτε στο more.com και για όλες τις συναυλίες και πού αλλού δηλαδή θα παρουσιαστεί, θα παρουσιάσει ζωντανά, θα παρουσιαστεί ζωντανά ο Σοκράτης Μάλαμας φέτος το καλοκαίρι και για πολλές ακόμη συναυλίες και εκδηλώσεις που έχουμε το καλοκαίρι του 2026.

Να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έγιναν δύο σημαντικές ανακοινώσεις χθες, φίλες και φίλοι, σχετικά με έργα σε δήμους. Στο πλαίσιο και είναι έργα ίδρευσης, υδροδότησης και είναι γενικότερα ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Παρεμβάσεις Παροχής Πόσιμου Νερού και Διαχείρισης Υδάτων. Είναι ο άξονας παροχή πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση αφορά σε 16 έργα τα οποία γίνονται σε 9 δήμους στη Δυτική Ελλάδα. Σε νεοχώρη και οικισμού του Δήμου Αμφιλοχίας, σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Συνολικό προϋπολογισμό έχουν τα έργα αυτά 16,6 εκατομμύρια ευρώ. Έρχεται σε συνέχεια απόφαση της περασμένης εβδομάδας όπου ενισχύθηκαν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι είχε να κάνει με την λίστα των έργων, το ένα είναι στον Δήμο Μεσολογίου, το δεύτερο είναι στον Δήμο Αμφιλοχίας, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι στην εκδήλωση αυτή όπου παρουσιάστηκαν την καινούργια αυτά έργα, ήταν παρόν και ο κ. Κώστας Καραγκούνης, ο βουλευτής Εντολοκαρανίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Παπαθανάσης, ο βουλευτής επίσης Εντολοκαρανίας της Νέας Δημοκρατίας. Και αρκετοί δήμαρχοι, έτσι στο πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε, αυτών των ανακοινώσεων. Τώρα, ποια είναι τα έργα.

το ένα έργο είναι η προμήθεια και η κατάσταση μονάδας επεξεργασίας υφάλμηρου νερού αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής 1.500 κυβικών μέτρων την ημέρα πόσιμου νερού, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 280.000, δεν είναι κιόλας ακριβό έργο θα έλεγα φίλες και φίλες, σημαντικό όμως, θα έχουμε μια μονάδα αφαλάτωσης, αυτό αφορά στη ΔΕΙΑ Μεσολογγίου. Θεωρείται έργο ιδιαίτερης σημασίας, ενισχύει ουσιαστικά την υδροδότηση της περιοχής, αξιοποιώντας, όπως αναφέρεται, σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και τείνοντας λύσεις σε υπαρκτές ανάγκες των κατοίκων. Παράλληλα και το Δήμο Αμφιλοχίας έχουμε άλλο έργο με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, είναι η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ίδρυυσης οικισμών Δήμου Αμφιλοχίας. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο προϋπολογισμός. Το έργο αυτό αφορά στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών ίδρυυσης με στόχο τη μείωση απολειών, τη βελτίωση της ποιότητας παροχής νερού και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου σε οικισμούς του Δήμου. Δύο έργα υδροδότησης λοιπόν, το ένα σε Μεσολό και το ένα σε Αμφιλοχία, ανακοινώθηκαν χθες από τον κύριο Παπασταύρου. Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, με ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρίνιο Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά, ήδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός πάντα στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998-2641-025-427.

Σήμερα είναι 2 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, και συμπληρώνονται 20 μήνες από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλώνησε το Αγρίνιο και ολόκληρη την Ελλάδα και στέρισε τη ζωή στον 20χρονο Άκη και τη 18χρονη αδελφή του, Χαριτίνη Καραχρήστου. Για την οικογένεια, ο χρόνος σταμάτησε εκείνη την ημέρα, έτσι. Η μητέρα του, η Ιωάννα Καραχρήστου, μας έχει συγκλονίσει πολλές φορές με τις αναρτήσεις της, φίλες και φίλοι. Συνεχίζει έναν δύσκολο, έναν αδιάκοπο αγώνα. Από την πρώτη στιγμή, η γυναίκα αυτή ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά της. Καλεί την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό της, όπως είχε κάνει και στις εκδηλώσεις μνήμης που έγιναν στο σημείο της τραγωδίας. Το δυστύχημα αυτό, φίλες και φίλοι, στο γκόμπο της μεγάλης χώρας. Η εικόνα της μητέρας που στέγεται καθημερινά αντιμέτωπη με αυτές τις απώλειες είναι συγκλονιστική. Το αίτημά της είναι ένα: απόδοση ευθυνών, δικαιοσύνη για να μην ξεχαστεί ποτέ η τραγωδία αυτή. Μάλιστα, εκφράζει, πρέπει να σας πω, την απογοήτευσή της η μητέρα των δύο παιδιών για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει οριστεί δικάσιμος. Πρέπει να σας πω όμως, σύμφωνα με νομικές πηγές, θεωρείται εύλογο το χρονικό διάστημα στο οποίο έχουμε συγκεκριμένες, ας πούμε, δικαστικές και δικονομικές εξελίξεις κλπ. Ότι δεν έχει καθυστερήσει πολύ. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε όλοι τον πόνο της μητέρας, η οποία θέλει να δει τον υπαίτιο, όπως η ίδια κρίνει, τον υπαίτιο του τραγικού αυτού δυστυχήματος, να κάθεται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου, να δικάζεται και να τιμωρείται, εφόσον βέβαια προκύψουν τα στοιχεία αυτά. Η ένοχη του δυστυχήματος είναι ελεύθερη, ενώ εμείς τρενούμε καθημερινά τα παιδιά μας που έφυγαν. Περιμένω δικαιοσύνη, λέει χαρακτηριστικά η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης. Σε μια προσπάθεια πάντως για να μην ξεχαστεί η υπόθεση, η κυρία Καραχρήστου, να πω ότι ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εξελίξεις στην δικαστική υπόθεση. Πάντως, νομικοί επισημαίνουν ότι έχει ολοκληρωθεί το αστικό κομμάτι της υπόθεσης. Αναμένεται να οριστεί η δίκη για το ποινικό. Πάντως, και ο δικηγόρος της οικογένειας εμφανίζεται σίγουρος, ο κύριος Σαράκης, ότι θα οριστεί μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται. Δηλαδή, το δικαστήριο θα γίνει στις αρχές του 2027. Δεν θα γίνει δικαστήριο μέσα στο 2026. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες, τις οποίες σας έχω μεταφέρει εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι το πόρισμα της τροχέας σχετικά με το δυστύχημα αυτό διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τους ισχυρισμούς του οδηγού του αυτοκίνητου που εμπλέκεται στο δυστύχημα. Δηλαδή, άλλα λέει ο οδηγός του αυτοκίνητου, άλλα υποστηρίζει η τροχέα. Μέχρι τότε, βέβαια, η αναμονή συνεχίζεται. Ειδικότερα για μια μητέρα και μια οικογένεια που έχασε δύο παιδιά, ό,τι πολυτιμότερο είχε. Κάθε μέρα είναι ένας ακόμα αγώνας. Και μια ισορροπία, αν θέλετε, μεταξύ του αβάσταχτου πόνου και της προσδοκίας ολοκλήρωσης δικαστικής διαδικασίας και δικαίωσης.

Να σας πάω λίγο στην Αυπακτία τώρα. Κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας εντείνονται οι έρευνες στην περιοχή της Ορεινής Αυπακτίας. Προφανώς υπάρχει και ελληνοαμερικανικός δάκτυλος, θα έλεγα, φίλες και φίλοι. Ασκείται μια πίεση για να εντοπιστεί ένας Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος είχε εξαφανιστεί. Είναι ο Νίκος Αγαρέλος. Αγνοείται εδώ και ένα μήνα ο άνθρωπος. Οι έρευνες σταμάτησαν, ξεκινούν πάλι, έχουν ήδη ξεκινήσει. Συμμετέχουν εκτός των ανδρών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, εθελοντές της ελληνοαμερικανικής ομάδας έρευνας και διάσωσης. Είναι μια πολύ καλά εξοπλισμένη ομάδα η οποία εδρεύει στην Αύπακτο και η οποία μάλιστα έγινε με χρήματα Ελληνοαμερικάνων η ομάδα αυτή. Τον εξοπλισμό της τον απέκτησε δηλαδή με χρήματα δωρεές Ελληνοαμερικάνων. Γι' αυτό λέγεται Ελληνοαμερικανική ομάδα έρευνας και διάσωσης. Η ομάδα έχει εμπειρία, έχει πλούσιο εξοπλισμό, ακόμα και για έρευνες τη νύχτα και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ελληνοαμερικανική θα διαθέσει όλο τον εξοπλισμό της για την ανέβρεση του 73χρονου με την παρουσία δύο ομάδων και μάλιστα θα δουλεύει και τη νύχτα. Η εθελοντική αυτή ομάδα ήταν που είχε εντοπίσει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και τον Παναγιώτη Κυριαζή, ενώ με τον ειδικό εξοπλισμό της συμμετείχε και στις έρευνες για τον Μπάμπη Κούτσικο, τον άντρα που δολοφονήθηκε στο Μεσολόγγι πριν από εκεί και βρέθηκε στις αρχές Ιανουαρίου. Πρόπερση είχε γίνει το έγκλημα αυτό. Ψάχνα για 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, να βρουν τον δολοφονημένο Μπάμπη Κούτσικο στον κάμπο του Ευηνοχωρίου. Άλλο θρίλερ εκείνο, έτσι. Να πω ότι η ομάδα συμμετείχε και στις φωνικές πλημμύρες της Θεσσαλίας. Έχει εμπειρία δηλαδή. Εντείνονται οι έρευνες για τον Νίκο Σακαρέλο, τον 73χρονο Ελληνοαμερικάνο, επαναλαμβάνω, ο οποίος το στίγμα του τελευταίο ήταν εκεί στην περιοχή της Ορεινής Αυπακτίας, από την Άνω Χώρα, από ό,τι γνωρίζω, είναι η καταγωγή του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κάπου στα βουνά εκεί πέρα εξαφανίστηκε, έχει να δώσει μια ζωή σε εδώ και ένα μήνα περίπου. Και φυσικά οι ελπίδες είναι ελάχιστες για να βρεθεί ζωντανός, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιο στοιχείο που να οδηγεί, ας πούμε, στην ταυτοποίηση κάποια σωρού ή οτιδήποτε άλλο, ή να γνωρίζουμε κάτι για την τύχη σχετικά με την τύχη, συγγνώμη, του ανθρώπου αυτού. Ένα θρίλερ και αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησαν πάλι οι έρευνες.

Φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή. Χωρίς ραντεβού. Και επειδή πιθανολογώ ότι σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες και να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641032558 η χορηγή μας. Και επαγγελματίες, επιχειρήσεις που μας υποστηρίζουν και σήμερα όπως κάθε μέρα για να υπάρχει αυτή η εκπομπή και να υπάρχετε κι εσείς και να την ακούτε. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας ήταν κοντά σας για το προηγούμενο δίωρο περίπου. Ακολουθεί σε λίγα λεπτά ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά. 1 με 2 Ελληνοφρένια Παραπολιτικά FM, 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Να

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Καρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρασκευάζουμε μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Κοκώσης φυσικά στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και σήμερα με αναφορές βεβαίως στην σημερινή ημέρα, την δεύτερη μόλις ημέρα του μήνα Ιούλιο. Είναι η δεύτερη ημέρα του Ιούλιο και φυσικά φτάνουμε με τη σημερινή στις 183 ημέρες για το έτος που διανύουμε. Βαγγέλη, μεταξύ άλλων σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Γιορτάζουμε και δεν το ξέρουμε που λέει και το... Παγκόσμια ημέρα ΑΤΙΑ, Πάλιο Διεσένα, ιστορική και με μεγάλη δημοσιότητα. Η υποδρομία λέει στην κεντρική πλατεία της Ιταλικής πόλης Σιένα, στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της Ιταλικής αυτής πόλης με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα Ντι Προβετσάνο, μιας θαυματουργής εικόνας της Παναγίας.

Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα. Βαγγέλη, 1823. Με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1839, θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Ερχόμαστε στο 1912, όταν Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Περνάνε αρκετά χρόνια, φτάνουμε στο 1989, όταν σαν σήμερα πάντα ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος μάλιστα διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, του 89. 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέες Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θλιβερό, αυτό το τραγικό συμβάν, αυτό το καταδικαστέο συμβάν, να φτάνουν στο σημείο κάποιοι να δολοφονούν έναν παίχτη επειδή μάλλον του χρέωναν τότε την αποτυχία της εθνικής ομάδας. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους. Δυστυχώς όμως έχει συμβεί και η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει στην ιστορία. 2010. Ένα άλλο γεγονός, το οποίο διαδραματίζεται σαν σήμερα, καθώς σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από τα κομμουνιστικά κόμματα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. 2015 τώρα. Ο οίκος αξιολόγησης της επιστολιπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει, λέει, το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική, λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο, βεβαίως αυτό πρέπει να το σημειώσουμε.

Τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό. Σαν σήμερα 1961, ο Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο Ελλάδας για πέμπτη διαδοχική σεζόν, επίδοση ρεκόρ για εκείνα τα χρόνια, όταν νικά στον τελικό τον Πανιόνιο με 3-0. Το σκορ ανοίγει ο Κώστας Παπάζογλου στο 34 και τη νίκη των Ερυθρόλευκων σφραγίζει ο Γιώργος Σιδέρης με 2 τέρματα στο 69 και το 88. Το σερί ωστόσο θα σπάσει άδοξα την επόμενη χρονιά, όταν ο τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εκείνης της χρονιάς διακόπτεται λόγω σκότους και δεν επαναλαμβάνεται, επειδή έχουν προηγηθεί, λέει, επεισόδια που φόβιζαν τους τότε ηθήνοντες της ΕΠΟ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Άρα το σερί του Ολυμπιακού τότε κόπηκε κατά αυτόν τον τρόπο.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1968, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αφήνουν στην άκρη τις κόντρες τους και συγκροτούν μεικτή ομάδα για να αντιμετωπίσουν σε φιλικό αγώνα βεβαίως την πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ίντερ στο Γιώργος Καραϊσκάκης μάλιστα. Το παιχνίδι λίγη ισόπαλο, 2-2, με τους Γιώργο Σιδέρη και Χρήστο Ζαντέρογλου να σκοράρουν για τη μεικτή ομάδα. Είναι η αλήθεια ότι αυτό το φιλικό σίγουρα άφησε ιστορία, δεν είναι δά και λίγο πράγμα, ειδικά εκείνα τα χρόνια, το 68, δεν μιλάμε για το 18 ή το 28 που έρχεται, μιλάμε για το 68 και τότε οι δύο αιώνοι παραχώρησαν τις διαφορές τους, τις έβαλαν στην άκρη και κάνανε αυτό το σπουδαίο φιλικό με μεικτές ομάδες. Ερχόμαστε τώρα στο 1976, όπου ύστερα από έναν χρόνο δικαστικής διαμάχης ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Θωμά Μαύρου από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ αντί του ποσού των 10 εκατομμυρίων δραχμών. Το 76, 10 εκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε για χρήματα, Βαγγέλη, όχι για αστεία.

2008, σε πιο πρόσφατα γεγονότα με αθλητικό πάντα περιεχόμενο, αρχίζει στην Πάτρα το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κοφών ανδρών-γυναικών, που ολοκληρώνεται στις 12 Ιουλίου. Στο τουρνά των ανδρών τότε μετέχουν 15 ομάδες και το κατακτά η Γερμανία, 5-3 την Τουρκία. Σε εκείνο των γυναικών 5 ομάδες έλαβαν μέρος, με τελική νικήτρια τη Ρωσία, 1-0 τη Γερμανία στην παράταση.

2017 τώρα, σαν σήμερα, πεθαίνει σε ηλικία 75 μόλις ετών ο Μήνος Κυριακού, ο οποίος, εκτός από εφοπλιστής και ιδιοκτήτης του ομίλου Αντένα, είχε διατελέσει και πρόεδρος του Πανελληνίου και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2004 έως το 2009. Φτάνουμε στο 2022, όταν τα χρυσά μετάλλια κατακτούν στους μεσογειακούς αγώνες του ΟΡΑΝ η Άννα Κορακάκη με αεροβόλο πιστόλι από τα 10 μέτρα και η Άννα Ντουντουνάκη με στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ένα ακόμη γεγονός που έχει μείνει στην ιστορία από αθλητικής απόψεως για την δεύτερη ημέρα του Ιούλη ήταν το 1995, όταν η διαμελισμένη Γιουγκοσλαβία κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ της Αθήνας στην επιστροφή της στις διεθνείς διοργανώσεις μετά τον τριετή αποκλεισμό της. Το ελληνικό κοινό όμως υποστήριξε τη Λιθουανία και γιούχαρε τους νικητές στην απονομή.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1877 ο Έρμαν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστηριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε μάλιστα και με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. 1939 γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης, ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών. Και το 1940 γεννιέται ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33. Είχαμε και απώλειες όμως σαν σήμερα. 1778 ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Με το έργο του Κοινωνικό Συμβόλαιο 1762, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Στο επίσης σημαντικό έργο του ο Εμίλιος 1762 εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση, αφενός και η δύναμη του, παραδείγματος αφετέρου, αποτελούν, λέει, τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο. 1904 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. Τι να θυμηθεί κανείς, ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας, οι Τρεις Αδελφές. Και το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής μάλιστα της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

μία βόλτα, Βαγγέλη, και από τα του καιρού, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι καμπανεβάσματα. Η θερμοκρασία πέφτει κι άλλο τελικά σήμερα, έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα δεν αποκλείεται κατά τις απογευματινές ώρες, λίγο πριν ή λίγο μετά τις 6, να έχουμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Ηλιοφάνεια αύριο Παρασκευή έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο τελικά πάμε προς τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει κι άλλο υδράργυρος. Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, θα έχουμε και ηλιοφάνεια και διαστήματα συννεφιάς, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και ασθενείς τελικά βροχοπτώσεις. Χθες η πρόγνωση έλεγε ακόμη και για πρόσκαιρες καταιγίδες. Αναποφάσιστο το σύστημα. Το Μετέο λοιπόν μας λέει λίγο απ' όλα. Σήμερα μας μιλάει για ασθενείς βροχοπτώσεις το Σάββατο. Να δούμε μέχρι το Σάββατο τι τελικά θα επικρατήσει. Θα έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις, θα έχουμε πρόσκαιρη καταιγίδα ή ηλιοφάνεια και τίποτα άλλο. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη βλέπουμε ένα τριήμερο με ηλιοφάνεια, όχι ούτε αραιή συννεφιά ούτε τίποτα, ούτε βροχοπτώσεις πολύ περισσότερο, και η θερμοκρασία εκεί 34, βαριά 35, δεν ξεφεύγει πολύ ο υδράργυρος. Τι κι αν βρισκόμαστε, τι κι αν τότε θα είμαστε πιο κοντά στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκαημέρου. Και δεν μιλάμε για το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, ούτε του Ιούνι, αλλά το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Δηλαδή, πότε θα έρθουν τα σεραντάρια, ή μήπως δεν έρθουν φέτος καθόλου, Βαγγέλη?

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Ξεκινάμε από το νούμερο ένα θέμα, αδιευκρίνιστο το μοντέλο, τα δημοτικά τέλη από το 28 αποσυνδέονται από το ρεύμα, προβληματισμός λοιπόν από τους Δήμους για την εισπραξιμότητα και ενστάσεις από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια, εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αγρινίου, ο Βασίλης Σοφωτάκης. Ένωση Αγρινίου σε ερευνητικό έργο για διαχείριση ασθενειών της ελιάς, μεσολόγγι επίθεση ανήλικων σε συνομήλικό τους, πολεοδομία Αγρινίου, συνήθως στις 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση, πολύ καλές οι επιδόσεις του τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης, όχι και τόσο από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Αγρινίο, καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος αυτοδιοικητικού. Και βεβαίως δύο νέα έργα ίδρευσης σε μεσολόγγι και αμφιλοχία. Ενώ στα ευσυνείδητα, κολέγιο, η ίδρευση της Μακρινίας.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία ανατελεία, θα περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε βεβαίως με ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα και αφορά φυσικά και την αγορά της πόλης μας. Τα καταστήματα βεβαίως που έχουν να κάνουν με τον Εμπορικό Σύλλογο και συγκεκριμένα τα καταστήματα που υπάγονται στον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου. Για το λόγο αυτό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Κωστίκογλου, τον οποίον και καλημερίζουμε. Κύριε Κωστίκογλου, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα και να υπενθυμίσουμε και κάποια ακόμη με αφορμή ότι πλέον βρισκόμαστε στον μήνα Ιούλιο, βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού και ως γνωστόν Ιούλιο και Αύγουστο τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήταν μόνο ένας εμπορικός σύλλογος, υπήρχαν κάποιες διαφοροποίησεις. Τώρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα. Εσείς ως ΣΕΕΔΑ διατηρείτε τα καταστήματά σας ανοιχτά και τα Σάββατα του Ιουλίου και τα Σάββατα του Αυγούστου. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι μετά την υγειονομική κρίση, που αυτή ήταν αποτέλεσε και την αφετηρία, αν θέλετε, της τροποποίησης πολλών πραγμάτων στην καθημερινή μας ζωή, γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές και τροποποίησεις. Μία από αυτές λοιπόν στην καθημερινότητα της αγοράς ήταν το να αλλάξουμε, αν θέλετε, αυτό που υπήρχε παλιά. Οπότε τα καταστήματα αποφασίσαμε και τότε, αρκετοί συνάδελφοι, και όσο περνά τα χρόνια αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο, δηλαδή πολλαπλασιάζονται τα καταστήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Με τη δημιουργία του δεύτερου συλλόγου εμείς ξεκινήσαμε εξ αρχής, γιατί ήμασταν αυτή της φιλοσοφίας και αυτή την άποψη είχαμε να προτείνουμε, ακριβώς γιατί να είμαστε και προσαρμοσμένοι στα καινούργια δεδομένα που διαμορφώνονται, στις δυσκολίες που υπάρχουν, στη ρευστότητα η οποία είναι αναγκαία να υπάρξει για τις επιχειρήσεις. Οπότε όποιος συνάδελφος θέλει, δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από το να διατηρήσει το κατάστημά του ανοιχτό. Και αυτό ήθελα να το τονίσω, ότι επειδή υπάρχουν πάνω από 60 διαφορετικοί κλάδοι εμπορίας μέσα στην αγορά, σίγουρα όλοι δεν έχουν ενδιαφέρον το καλοκαίρι. Όμως το βαρόμετρο της αγοράς, που είναι η ένδυση και η υπόδηση, και με το γεγονός ότι συμπίπτει η καλοκαιρινή περίοδος με την περίοδο των εκπτώσεων, δίνεται μια ευκαιρία επιπλέον στους συναδέλφους να μπορέσουν να ρευστοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν όλες τις μέρες της εβδομάδας, προκειμένου να είναι ανοιχτά. Άρρωστε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για όλες τις μέρες πάντα είναι προτινόμενο, μέσα στο πλαίσιο του εθνικού ωραρίου. Και προσπαθούμε σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες και με τα, αν θέλετε, με τις συνείδησεις των καταναλωτών, να προσαρμόζουμε αυτό το ωράριο. Άρα για εμείς και για το φετινό καλοκαίρι, όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, και σαν σύλλογος εμπόρων, προτείνω στους συναδέλφους να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τα Σάββατα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αφενός το κατανοητικό κοινό και αφετέρου να τους δοθεί η ευκαιρία, μιας και τα Σαββατοκύριακα θα έλεγα υπάρχουν κοινωνικές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε υπάρχει, αν θέλετε, έτσι μια μερίδα ανθρώπων που θα ήθελαν να απευθυνθούν, κάποιοι οποίοι εργάζονται τις προηγούμενες μέρες, να μην αποκλείσουμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους να μπορούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις ανοιχτές. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλω να σημειώσω επίσης ότι δεν είναι σωστό κατά την άποψή μας, και αυτό το επισημαίνουμε συνεχώς, να στέλνονται από εκπροσώπους του εμπορίου ότι η πόλη είναι κλειστή. Άρα διώχνουμε τους καταναλωτές, όχι μόνο του Αγρινίου, γιατί το Αγρινίο απευθύνεται σε όλη την περιφέρεια, να τον διώχνουμε προς άλλες αγορές.
0: Με προλάβατε, γιατί αυτό ήταν το εγώ θα σας ρωτούσα, ότι με το κλείσιμο των καταστημάτων και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε περιόδους που έτσι κι αλλιώς ο κόσμος φεύγει, είτε γιατί δουλεύει σεζόν είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, είναι μια ακόμη περίπτωση όπου η πόλη είναι σαν να βάζει λουκέτο, σαν να μην λειτουργεί.
1: Κύριε Μάζε, παίρνετε στα ανακοινώσεις οι οποίες βγάζουμε συνεχώς σαν σύλλογος εμπόρων με αφορμή διάφορα θέματα που θέλουμε να αναδείξουμε και παρεμβάσεις που κάνουμε, εμείς τελειώνουμε πάντα με ένα μήνυμα. Ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε μέρα η πόλη ζωντανεύει και παίρνει ρυθμό με το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει μόνο στη δική μας πόλη, σημαίνει σε όλες τις πόλεις. Μικρές, μεσαίες, μεγαλύτερες. Άρα και υπ' αυτή την έννοια εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε και τα Σάββατα, δίνοντας αυτή τη δυνατότητα που σου είπα προηγουμένως, και μη στερώντας από τους συναδέλφους την όποια ρευστότητα μπορεί να αποκτήσουν. Σήμερα, ξέρετε, είμαστε και τα έχουμε πει και άλλες φορές, το εμπόριο είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν περιφρονούμε το 1 ευρώ. Άρα περιμένουμε το καταναλωτικό κοινό και στην περίοδο των εκπτώσεων, και είναι και ένα μήνυμα που θέλω να στείλω και μέσα από τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, να επιλέξουμε να συνεχίζουμε να εμπιστευόμαστε και να στηρίζουμε τις τοπικές μας επιχειρήσεις, για να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να κρατήσουν και να κρατούν και καθημερινά την πόλη ζωντανή.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνοντας κανείς μια βόλτα στην πόλη του Αγρινίου, στο κέντρο και όχι μόνο, βλέπει το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο ένα και περισσότερα λουκέτα. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Νομίζω υπάρχει μια παροιμία, μια λαϊκή φράση στη χώρα μας. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μια ανακοίνωση με αφορμή και την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Το βρίσκεται ως θετικό βήμα, όπως μας γνωστοποιήσατε. Αλλά αρκεί, θα ρωτήσω εγώ αυτό, για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ή είναι απλά ένα θετικό βήμα?
1: Κοιτάξτε, τα πρώτα, ό,τι έρχεται να προσθεθεί προς αυτή την διαδικασία, δηλαδή το να υπάρχει μια συγκράτηση και να δημιουργούνται, αν είναι δυνατόν, ίσοι κανόνες, γιατί αυτό εμείς ζητάμε, ίσοι κανόνες προς όλους. Το ότι υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια μια αδιαφορία, θα έλεγα, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τελικά πήρε και την απόφαση αυτή της επιβολής των 3 ευρώ ανά είδος μέσα στο κάθε δέμα που παραγγέλνει κάποιος, δηλαδή αν παραγγέλνει 3 ήδη θα έχει μια επιβάρυνση των 9 ευρώ. Θα δούμε όμως αυτή η επιβάρυνση πού θα πάει, γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί. Τώρα ξεκίνησε χθες η εφαρμογή. Να δούμε ποιον θα επιβαρύνει τελικά. Θα επιβαρύνει την πλατφόρμα, η πλατφόρμα θα επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή? Αυτό μένει να το δούμε. Αυτό είναι το ένα το στοιχείο. Σίγουρα ό,τι γίνεται είναι προς τη θετική κατεύθυνση, δεν είναι όμως η λύση. Γιατί εμείς θέλουμε λύση το πρόβλημα. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο σαφείς, πέρυσι πριν ένα χρόνο ή ενάμιση είχαμε στείλει με αφορμή αυτό το θέμα, δηλαδή της αθρώας εισαγωγής δεμάτων από τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ασίας, όπου για το 2025, και είναι σημαντικό γιατί οι αριθμοί ζαλίζουν, 5,9 δισεκατομμύρια δέματα μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είχαμε προτείνει σαν σύλλογος, αλλά και η Εθνική Συμμονοσπονδία, να επιβληθεί ένα εθνικό τέλος της τάξης του 7 έως 10 ευρώ ανά δέμα, για να μπορεί να υπάρξει μια συγκράτηση. Και αυτά βέβαια τα χρήματα να πηγαίνουν σε κάποιο ταμείο για να μπορούν και να επιστρέφουν, θα έλεγα, με κάποιο τρόπο σαν όφελος στους επιχειρήσεις. Γιατί γι' αυτό μίλησα περί δίκαιων κανόνων. Mm-hmm. Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά αυτά τα δέματα που το μεγαλύτερο ποσοστό τους έρχεται από την Κίνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρροή, την αιμορραγία αγοραστικής δύναμης από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την απώλεια εσόδων προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μιλάμε για δημόσια έσοδα που προκύπτουν μέσα από τις συναλλαγές. Αυτά όλα, αν κανείς τα συνεκτιμήσει, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αποφασίσει πιο νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε αυτό. Από τον Νοέμβριο μήνα θα υπάρξει και μια, αν θέλετε, ακόμη μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει θεσιμοθετηθεί και η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει μέχρι το 2028. Οπότε τότε θα επιβάλλονται κανονικοί δασμοί. Και θα δούμε τότε πώς θα εφαρμοστούν. Όπως περιμένουμε και στην ανακοίνωσή μας το τονίσαμε, περιμένουν και αυτή την εφαρμογή του πρώτου μέτρου, του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος. Υπάρχει ένα άλλο σημείο που πρέπει να επισημάνουμε. Ότι τα 6 στα 10 δέματα, πάντα με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούνται επικίνδυνα προϊόντα. Ας τα λάβει υπόψη ο κάθε υποψήφιος αγοραστής. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Διότι αυτά έχουν βγει μέσα από ελέγχους, και αυτό ζητάμε εμείς, να υπάρχουν έλεγχοι. Όπως υπάρχουν στα ευρωπαϊκά προϊόντα έλεγχοι, να υπάρχουν και σε αυτά που έρχονται από την Ασία. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς ζητάμε ίσους κανόνες, ίδια αντιμετώπιση, για να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σαν επιχειρήσεις μέσα σε ένα ευρωπαϊκό, αν θέλετε, πλαίσιο, με όλο αυτό τον παγκόσμιο ανταγωνισμό που υπάρχει, αλλά διαμόρφωση ίσων κανόνων, το επαναλαμβάνω.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε και το αντιλαμβανόμαστε. Ας ελπίσουμε να εισακουστούν τα λεγόμενά σας και τα λεγόμενα όλων των ανθρώπων της αγοράς, γιατί τα πράγματα ήταν, είναι και παραμένουν πολύ δύσκολα, και το βλέπουμε με μια ματιά να ρίξει κανείς γύρω του, βλέπει ότι τα πράγματα δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο. Επίσης ευελπιστούμε η περίοδος των εκπτώσεων να είναι αυτό που λέμε μια τονωτική κίνηση για τους ανθρώπους της αγοράς, των εμπόρων δηλαδή.
1: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, υπάρχουν, θα έλεγα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, συγκρατημένες προσδοκίες. Mm-hmm. Μακάρι να διαψευθούμε προς την αντίθετη πλευρά, προς την ευχάριστη πλευρά, μακάρι να διαψευθούμε, γιατί η αγορά πραγματικά έχει μεγάλη ανάγκη από ρευστότητα. Τι ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε πει και πάλι, μέσα από τις εκπομπές σας ότι η πρόσβαση στη ρευστότητα και στη χρηματοδότηση να δίνονται για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι, βλέπουμε ένα τείχος μπροστά να υψώνεται από τους χρηματοδοτικούς φορείς, κυρίως από τις τράπεζες. Οπότε η ρευστοποίηση των προϊόντων μας είναι ζητούμενο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια σεζόν, είναι καλοκαιρινή, θα πάμε μετά στην επόμενη σεζόν. Άρα οι επιχειρήσεις έχουν, ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν τα είδη που έχουν περιόδους, όπως είναι κυρίως η ένδυση και η υπόδηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις και να γεμίζουν τους εμπορικούς δρόμους της πόλης και να προσθέτουν οι επιχειρήσεις και να δίνουν εισόδημα με τη λειτουργία τους και στους συμπολίτες, εννοώ στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, και το κράτος να παίρνει έσοδα μέσα από τη φορολογία, όλα αυτά συνθέτουν κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας. Άραγε πρέπει, για να παραμείνει αυτή η αλυσίδα ενωμένη, πρέπει όλοι να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.
0: Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Το καλοκαίρι θα φύγει κάποια στιγμή, η ΔΕΘ πλησιάζει, να δούμε μήπως εκεί ο Πρωθυπουργός πει κάτι πιο ουσιαστικό, το οποίο να αφορά τις λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι έναν τόνο αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα. Το ευελπιστούμε τουλάχιστον να ακουστεί κάτι θετικό, μήπως και κάτι αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, πολύ σωστά το επισημαίνετε, διότι αυτή τη στιγμή όταν έχουμε σαν δεδομένα την πτώση του τζίρου επί 2 χρόνια, 2,5, την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία, να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι ένα ανελαστικό έξοδο είναι τα ενίκια, όπως είναι και η ενέργεια που έχει πάει να γίνει δεύτερο ενίκιο. Όσον αφορά τα ενίκια, θα ήθελα με την ευκαιρία να πω το εξής, ότι πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες, γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Το θέμα δεν είναι πόσο ψηλά θα βάλουμε το ενίκιο. Να μπορεί το ενίκιο αυτό να πληρώνεται από τους μισθωτές, από τους ενοικιαστές, από τους συναδέλφους εμπόρους. Να μπορούν να βγουν αυτά τα χρήματα. Είμαστε σε δύσκολη περίοδο. Και να παραμένει μέσα ο ενοικιαστής, συντηρεί την επιχείρηση, της δίνει αυτή την υπεραξία που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό, πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Για να είμαστε προσαρμοσμένοι στα αυτά τα δεδομένα που διαμορφώνονται κάθε φορά. Να είμαστε λογικοί στις απαιτήσεις μας, σε αυτά που ζητάμε, και να λειτουργούμε με ρεαλισμό. Το τονίζω. Πρώτον. Δεύτερον, από τη στιγμή που χάνουν επιχειρήσεις τζίρο και αυξημένα έξοδα έχουν ταυτόχρονα, άραγε η πολιτεία πρέπει να ελαφρύνει από βάρη τις επιχειρήσεις. Και να το συνδυάσω με τη ΔΕΘ που είπατε και τις ανακοινώσεις, τις οποίες περιμένουμε όλοι. Εμείς έχουμε αναδείξει ένα τεράστιο θέμα που επιβαρύνει άδικα τις εμπορικές επιχειρήσεις, τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, που είναι η τεκμαρτή φορολόγηση. Εμείς μετά από πρόταση που είχα καταθέσει από πέρυσι στην Εθνική Συνομοσπονδία, η οποία όντως αυτή έγινε δεκτή από το σύνολο των εμπορικών συλλόγων όλης της χώρας. Καταθέσαμε σαν ΕΣΕ και ολομέλεια εμπορικών συλλόγων της χώρας υπόμνημα αναλυτικό και επαρκέστατο για την αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης απέναντι σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Μερική εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση. Περιμένουμε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ αρχές Σεπτεμβρίου μια ανακοίνωση που πραγματικά θα αποκαθιστά αυτή τη δικαιοσύνη και θα φεύγει ένα βάρος μεγάλο από τις πλάτες των ατομικών επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να μπορούν να αντέξουν, να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν, προσφέροντας τόσο τις τοπικές οικονομίες, όσο στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
0: Το ευχόμαστε πραγματικά και θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλοι μας και κυρίως εσείς οι άνθρωποι της αγοράς, για να δούμε τι θα υποθεί και τι θα γίνει πράξη. Γιατί ξέρετε, από λόγια γενικά έχουμε χορτάσει. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε κάποια πράγματα όχι απλά να τα λέγουμε και να τα ακούμε στα λόγια, αλλά να γίνονται και πράξη. Οπότε δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Κύριε Κωστίγουγλου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Call it love and devotion.
0: Call it a mom's adoration. Foundation. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Κωστίκογλου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, με αφορμή την διευκρινιστική ανακοίνωση, την ανακοίνωση υπενθύμησης θα έλεγα, με αφορμή το ότι από εδώ και πέρα τα Σάββατα και του Ιουλίου και του Αυγούστου τα καταστήματα που επάγονται στον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών θα παραμένουν ανοιχτά και όχι κλειστά, με αφορμή φυσικά και την επιβολή δασμού των 3 ευρώ μιλήσαμε ανά είδος προϊόντος και φυσικά με την ελπίδα ότι μέσα από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα πει κάτι με το οποίο θα ανακουφίσει όσο είναι δυνατόν τις λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

κρατώ και αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Κωστίκουγλου, ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και πρέπει καλός ή κακός ως ένα βαθμό όλοι μας να προσαρμοζόμαστε σε αυτό και να κοιτάμε γενικά το ζήτημα και όχι μεμονωμένα. Δεν νοείται, ακόμη και το θέμα με τα ενίκια έθιξε ο κύριος Κωστίκουγλου, δεν νοείται τα ενίκια να είναι τόσο υψηλά, τόσο ακριβά και να βλέπουμε πολλά κτίρια να μην είναι λειτουργήσιμα. Όχι, πρέπει και οι τιμές, ακόμη και στα ενίκια, να προσαρμοστούν στα δεδομένα του σήμερα και στους μισθούς που δίνονται σήμερα.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Θα μείνουμε σε θέματα επικαιρότητας, θα μείνουμε σε θέματα τα οποία μας απασχολούν, θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Ένα από τα θέματα βεβαίως το οποίο σίγουρα μας κάνει να περιμένουμε και να αναμένουμε την οποιαδήποτε λεπτομέρεια έχει να κάνει με το συμβάν στη Βόνιτσα, Βαγγέλη. Ένα συμβάν βεβαίως το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά τις τελευταίες ώρες και μιλάμε για το Φαράγγι Νίσας, εκεί όπου νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι αγνοείται ένας άνδρας που έπεσε στη Χαράδρα, ενώ ο δεύτερος άνδρας που ήταν μαζί του είναι καλά στην υγεία του. Τώρα, φαίνεται να έχουμε μια νεότερη ενημέρωση, η οποία πριν από λίγη ώρα υπήρξε και οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται για τον εντοπισμό του άνδρα που έπεσε στο Φαράγγι Νίσας. Ωστόσο, εκείνο το οποίο έρχεται να μας ως νέο στοιχείο έχει να κάνει με την ενίσχυση των δυνάμεων με κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Αθήνα, καθώς και από ομάδα ορειβατικού συλλόγου των Ιωαννίνων. Δεν έχει εντοπιστεί λοιπόν ακόμη ο άνδρας, ο ένας από τους δύο δεν έχει εντοπιστεί και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο άλλος πάντως είναι καλά στην υγεία του. Οι δύο αυτοί άνδρες έκαναν κατάβαση στο Φαράγγι της Νίσας κοντά στα Ιαματικά Λουτρά Τρίφου και βεβαίως να πούμε ότι ο συνοδοιπόρος του ήταν εκείνος που απεγκλωβίστηκε στη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης από ομάδα της ΕΜΑΚ και είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα, πληροφορίες που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι οι δύο φίλοι είχαν μεταβεί από την Άρτα στο Φαράγγι με σκοπό να το εξερευνήσουν. Οι αρχικές πληροφορίες μάλιστα ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες ενδεχομένως να έκαναν κάποιο είδους σπορ στο σημείο, όπως rafting, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ήταν πεζοί και έκαναν κατάβαση κάτω από συνθήκες φυσικά που δεν έχουν γίνει γνωστές. Είχαμε την πτώση του ενός εξ αυτών μέσα στο νερό. Ο άλλος κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές ζητώντας βοήθεια μέσω του 112, ενώ φέρεται να είχε οπτική επαφή με το φίλο του. Άμεσα φυσικά κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες από την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΣΜΙΕΑ με ντρόουν της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, βεβαίως, άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ επιχειρούν από νωρίς το πρωί σήμερα με σχοινιά στο σημείο που ερευνούν. Να σημειωθεί ότι ο ποταμός της Νίσας πηγάζει από τα Ακαρνανικά όρη ανάμεσα στις κορυφές Μπούμιστο και Ψηλή Κορυφή και αφού περάσει κοντά στα Ιαματικά Λουτρά χύνεται στον Αμβρακικό Κόλπο στην περιοχή του Λουτρακίου.

Μάλιστα για το συγκεκριμένο συμβάν, χθες αργά το βράδυ, λίγο πριν τις 11, είχαμε και μία ανάρτηση από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος στα social media, στο πρώην Twitter Nin X, το οποίο μας ενημέρωνε σχετικά με τη συγκεκριμένη επιχείρηση που ήταν σε εξέλιξη για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στην Γόνιτσα και για την κινητοποίηση και τους πυροσβέστες και όχι μόνο που ήταν εκεί για να συνδράμουν από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Βαγγέλη, με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάρουμε μια ανάσα και εμείς και οι ακροατές λίγο μετά τις 12 και πάλι κοντά σας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου με περισσότερα νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: Ένα στάρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάδες ευημέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να σταθούμε σε ένα από τα θέματα του αστυνομικού μας δελτίου, το οποίο σίγουρα μας προβληματίζει, και αυτό έχει να κάνει με τις κλήσεις για εμπόδια στη μετακίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα. Είναι η γενική ενημέρωση που έχουμε, η συγκεντρωτική ενημέρωση που έχουμε κατά τον προηγούμενο μήνα, για τον μήνα Ιούνιο δηλαδή του 26. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, να πούμε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 1.200 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι οποίες βεβαίως έχουν επισημανθεί από τις υπηρεσίες τροχέας και τα αστυνομικά τμήματα, αλλά και την άμεση δράση σε Αχαΐα, Ήλια και Έτωλο, Ακαρνανία. Να πούμε βεβαίως ότι οι παραβάσεις αυτές δεν είναι λίγες σε καμία των περιπτώσεων και πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Βεβαίως η Ελλάς με αφορμή αυτήν την αναφορά στέλνει και ένα δικό της μήνυμα για την τήρηση του ΚΟΚ, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λέγοντάς μας ή μάλλον υπενθυμίζοντάς μας, γιατί συνηθίζουμε και το ξεχνάμε δυστυχώς κάποιοι από εμάς, ότι η τήρηση του ΚΟΚ δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι δείγμα πολιτισμού. Οφείλουμε δηλαδή να σεβόμαστε το δικαίωμα των συμπολιτών μας για ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνηση, προστατεύοντας παράλληλα τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να είστε σίγουροι, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει, η διοίκηση της Ελλάς και στη Δυτική Ελλάδα και γενικά ανά τη χώρα, όπως ξεκαθαρίζει, δεν πρόκειται να χαλαρώσει σε ό,τι αφορά τους τροχονομικούς ελέγχους, και αν θέλετε την ταπεινή μας άποψη, και πολύ καλά θα κάνει. Αντίθετα, θα συνεχίσει με αμύωτη ένταση σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας, έχοντας σαν στόχο την εμπέδωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας για όλους.

Πάμε σε ένα άλλο συμβάν που είχαμε σήμερα νωρίς το πρωί και μιλάμε για ένα νέο τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς. Ένα όχημα λοιπόν επαγγελματικής χρήσης και ένα δίκυκλο είχαν ακριβώς την ίδια κατεύθυνση και κινούνταν από Ναύπακτο προς Αντίριο. Στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς όμως, ο αναβάτης της μηχανής για λόγους που ερευνάει τροχαία ναυπακτίας χτύπησε το προπορευόμενο όχημα στο πίσω μέρος του. Ο οδηγός του αυτοκίνητου σταμάτησε αμέσως, όπως και οι διερχόμενοι οδηγοί που ενημέρωσαν την τροχαία, καθώς και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο άμεσα. Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται και από το ρεπορτάζ του Σωτήρη Καρέλη αναφέρουν ότι από τη σφοδρή σύγκρουση ο αναβάτης τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πατρών για τις πρώτες βοήθειες. Για ακόμη μια φορά λοιπόν διαπιστώθηκε ότι ο αναβάτης της μηχανής γλίτωσε τα χειρότερα και έναν ίσως πιο σοβαρό τραυματισμό λόγω της χρήσης κράνους. Να λοιπόν γιατί το λέμε και το ξαναλέμε ότι πρέπει να φοράμε το κράνος ή όταν οδηγούμε αυτοκίνητο πρέπει να βάζουμε τη ζώνη μας, γιατί και το κράνος και η ζώνη δεν είναι αξεσουάρ. Σώζουν ζωές. Το λέμε και δεν θα σταματήσουμε να το υπενθυμίζουμε.

Μιας και μιλάμε για την περιοχή της Ναυπακτίας, να σταθούμε σε ένα άλλο συμβάν τώρα, καθώς είχαμε συλλήψεις χθες στην Ναύπακτο από αστυνομικούς του τμήματος του ΑΤΑΦ τμήματος Ναυπακτίας. Για την ακρίβεια συνελήφθη μια γυναίκα, διότι φέρεται να αφαίρεσε από άλλη γυναίκα ένα τσαντάκι το οποίο περιείχε 320 ευρώ και μια τραπεζική κάρτα με την οποία η κατηγορούμενη πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας 100 ευρώ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Ναύπακτο συνελήφθησαν δύο άνδρες, μιας και αφαίρεσαν από ένα φαρμακείο ένα ζευγάρι γυαλιά. Τα κλεμμένα γυαλιά πάντως βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν ξανά στον φυσικό τους κάτοχο.

Ένα άλλο συμβάν τώρα, καθώς προημερών εντοπίστηκαν σε περιοχή του Μεσολογγίου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού δύο δεντρίλια κάναβης. Το ύψος μάλιστα των δεντρυλίων φέρεται να έφτανε τα 2 μέτρα, βεβαίως εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς λοιπόν του ΑΤΑΦ Αιτωλικού. Σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος αγνώστων για καλλιέργεια ναρκωτικών. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μην πω ανέκαθεν, αλλά ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας υπάρχουν τέτοιου είδους ειδήσεις, υπάρχουν τέτοιου είδους γεγονότα και φτάνουμε στο σημείο, Βαγγέλη, να μην το θεωρούμε είδηση ότι έχει να κάνει με υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών. Δυστυχώς αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Δεν μας κάνει εντύπωση, πραγματικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην μας κάνουν εντύπωση τέτοιου είδους συμβάντα. Και μιας και μιλήσαμε για ναρκωτικά, να πούμε ότι και στην περιοχή της Βόνιτσας καταζητούνταν ένας άνδρας και μάλιστα σε βάρος του εκκρεμούσαν και δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή ο συγκεκριμένος άνδρας θα έπρεπε να είναι ήδη στις φυλακές. Συνελήφθη εν τέλει σε περιοχή της Βόνιτσας χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ ακτίου Βόνιτσας και βεβαίως σε βάρος του, όπως είπαμε, εκκρεμούσαν, πιο συγκεκριμένα εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διατάχθηκε η σύλληψή του και η προσωρινή του κράτηση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Είχαμε και ένα ακόμη συμβάν στις Αλικές Μεσολογγίου κατά την χθεσινή ημέρα, τις απογευματινές όμως ώρες, συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Μεσολογγίου Αιτωλικού, στο ύψος των Αλικών. Πληροφορίες που μεταφέρει το mesolongivoice.gr αναφέρουν ότι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αγροτικό όχημα εξετράπει τις πορείες του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος και μάλιστα αναποδογύρισε κιόλας. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του τμήματος της τροχέας Ιεράς Πόλεως, οι άνδρες του οποίου διερευνούν ακόμη τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το συμβάν. Πάντως, μέχρι αργά το βράδυ χθες δεν είχαν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση του οδηγού.

Είπαμε, δεν μας κάνει, δυστυχώς δεν μας κάνει έκπληξη συμβάν που αφορά περί τις ναρκωτικές ουσίες. Έχουμε όμως μια ακόμη υπόθεση, η οποία έρχεται βεβαίως από την περιοχή της Ναυπακτίας, καθώς είχαμε καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο, Βαγγέλη. Πιο συγκεκριμένα, κοκαίνη σε λύκειο, λέει, διακινούσε στο παρελθόν ο ένας από τους κατηγορούμενους. Μάλιστα, στις έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ουσιών συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος Σπόρτη με τον σύνοδό του.

Πιο συγκεκριμένα, χθες κατά τις απογευματινές ώρες, σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Ναυπακτίας και σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Τροχέας Ναυπακτίας αλλά και του αστυνομικού σκύλου Σπόρτη με τον σύνοδό του, να πούμε ότι τρία άτομα ανάμεσα τους και ένας ανήλικος συνελήφθησαν και μάλιστα σε βάρος τους σχηματίστηκε και δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους μέσα σε γυμνάσιο και όταν τους προσέγγισαν για έλεγχο, εκείνοι τράπηκαν σε φυγή, έγιναν Λούις που λέμε, Βαγγέλη. Με αποτέλεσμα ωστόσο να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη και να συλληφθεί ο ένας, ο οποίος αντιστάθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του. Οι δύο συγκατηγορούμενοι του προεισήλθαν μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος στο ΑΤΑΦ Ναυπακτίας και συνελήφθησαν. Μάλιστα, σε έρευνα που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς σε χώρους του γυμνασίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,5 γραμμάρια κάναβης, ενώ σε μοτοσικλέτα ενός εκ των κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,7 γραμμάρια κάναβης. Να σημειωθεί επίσης ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους είχε συλληφθεί ξανά πριν από 7 μήνες για διεκκίνηση ναρκωτικών μέσα σε λύκειο. Για την υπόθεση αυτή είχαν εντοπιστεί και είχαν κατασκευθεί 14 συσκευασίες με κοκαίνη. Να σημειωθεί φυσικά ότι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλογακαρνανίας με παράλληλη έδρα αυτή της ιεράς πόλεως του Μεσολογίου.

Είναι πολλά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και πολλά γεγονότα που έρχονται και από το αστυνομικό μας δελτίο. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, πρακτική είδηση, καθώς ο ΔΔΕ μας ενημερώνει για τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα τις αυριανές εργασίες. Παρασκευή 3 Ιουλίου αύριο, από τις 8 το πρωί ως τις 2, θα γίνει διακοπή ρεύματος στον Κουβαρά Αμφιλοχίας. Η επανατροφοδότηση, να πούμε ότι θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσεις.

Φαίνεται, Βαγγέλη, πως οι πληροφορίες ήταν λίγο συγκεχημένες χθες βράδυ. Φαίνεται τελικά ότι δεν γλιτώσαμε την τραγωδία σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των αγνοούμενων στο φαράγγι της Νίσας. Πληροφορίες οι οποίες βεβαίως αναμένεται να επιβεβαιωθούν τα επόμενα λεπτά ενδεχομένως, όχι απλά τις επόμενες ώρες. Αναφέρουν ότι εντοπίστηκε πριν από λίγο ισορρός του άνδρα που αγνοούταν.

Δυστυχώς η εξέλιξη δεν ήταν ευχάριστη σε καμία των περιπτώσεων. Είπαμε ότι υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες χθες, ωστόσο τώρα επιβεβαιώνεται αυτή η θλιβερή είδηση για τον χαμό του ενός εκ των δύο ανδρών. Και βεβαίως οι ενέργειες για την ανάσυρση της σωρού έχουν ξεκινήσει.

Πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Πάμε να δούμε και θέματα που έρχονται από την πολιτική και από την αυτοδιοίκηση, θα λέγαμε. Και αυτό γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις. Εξελίξεις με αφορμή τις συνεδριάσεις τόσο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και τις συνεδριάσεις που είτε έγιναν είτε θα γίνουν και στους Δήμους της Τουλοκαρνανίας και όχι μόνο, για την εκλογή νέων προεδρίων. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο Δημήτρης Ράπτης, με τον ίδιο να αναφέρει σε ανάρτησή του πως θα υπηρετήσω, λέει, τον θεσμό με συνέπεια, αντικειμενικότητα και σεβασμό προς όλους. Ένας νέος ρόλος λοιπόν για τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο, ο οποίος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως, τον κύριο Διαμαντόπουλο, για αυτήν την πρόταση, μια πρόταση τιμής, και βεβαίως παράλληλα συνεχάρει και την τέως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Γεωργία Φούντα, σημειώνοντας πως με το ήθος και τον χαρακτήρα της ανέβασε το επίπεδο λειτουργίας του Συμβουλίου και εξέφρασε την ελπίδα να φανεί αντάξιος της πορείας της. Στο μήνυμά του, ο νέος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου και πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, δημοκρατικό διάλογο αλλά και πνεύμα συνεργασίας. Όπως ανέφερε, στόχος του είναι να διασφαλιστούν η ισότιμη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, η ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων αλλά και η λήψη αποφάσεων που υπηρετούν το συμφέρον των δημοτών. Εδώ, Βαγγέλη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και σήμερα το απόγευμα, αυτή τη φορά για τον Δήμο Αγρινίου, αν και οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Παπαναστασίου θα προτείνει ξανά τον Κωνσταντίνο Ζώη για να ανανεωθεί η θητεία του στο Προεδρείο, κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα αλλάξει. Απλά πρέπει να περιμένουμε για το τυπικό της υπόθεσης, μήπως υπάρξει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής, πράγμα δύσκολο. Το πλέον πιθανό εδώ είναι να έχουμε την επανεκλογή του Κωνσταντίνου Ζώη στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και μιας και μιλάμε για τα προεδρία, να δούμε τι έγινε στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βεβαίως χθες πέρασαν οι προτάσεις και τώρα πλέον τα πράγματα έχουν ως εξής. Παναγούλιας, Κωστακόπουλος και Μασούρας είναι στο νέο προεδρείο. Πιο συγκεκριμένα, ο περιφερειακός σύμβουλος, μάλλον ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκλέχθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Ηλία, ο Γεώργιος Παναγούλιας. Πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης του Νεκτάριο Φαρμάκη μπροστά για όλους. Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ιντολοακαρνανίας, ο Χρήστος Κωστακόπουλος. Πρόταση της παράταξης Νέα Δυτική Ελλάδα Ενωμένη Μπορούμε. Και γραμματέας επανεξελέγει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ιντολοακαρνανίας Δημήτρης Μασούρας, ως πρόταση της παράταξης Μαζί Αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα. Και βεβαίως είχαμε νωρίτερα και την συγκίνηση του απερχόμενου Προέδρου, του Χρήστου του Παΐσιου, ο οποίος ευχαρίστησε άπαντες για τη συνεργασία, επισημένοντας πως εδώ, λέει, είμαστε ταγμένοι να συνθέσουμε για το καλό της περιφέρειας και των τριών περιφερειακών ενωτήτων. Να πούμε βεβαίως ότι ευχαριστίες είχαμε και προς τους επικεφαλείς των παρατάξεών τους, αλλά και προς το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου, και βεβαίως ήταν μια συνεδρίαση που τα είχε όλα, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις συνεδριάσεις. Υπάρχει και ένα συναισθηματικό στοιχείο, λογικό και επόμενο. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε ότι η δύναμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, λέει, είναι η ενότητα και ο αυτοδιοικητικός του χαρακτήρας.

Μάλιστα, ο νέος αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Κωστακόπουλος, προχώρησε και σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι με ενότητα, θεσμική ευθύνη και συνεργασία για τη Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσουμε, με ενότητα, θεσμική ευθύνη και συνεργασία όπως αυτήν αξίζουμε.

Όμως η βόμβα ήρθε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες. Ο Κυριάκος την έριξε τη βόμβα προς τους αυτοδιοικητικούς, Βαγγέλη. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι σκοπεύουν να κάνουν από εδώ και πέρα όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι βουλευτές. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε να δούμε και θέματα που αφορούν τον Πανετολικό, αλλαγή στο πρόγραμμα των φιλικών, παίκτες έρχονται και φυσικά παγκόσμιο κύπελο, μην το ξεχνάμε. Το Μουντιάλ συνεχίζεται και σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η φάση των 32.

για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-91-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσμα σε επιμέλεια παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε λοιπόν χθες. Εκεί είχαμε μείνει. Τι είπε? Μίλησε καταρχάς με αφορμή την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και εκεί ακριβώς βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει και για την πιθανή συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εκλογές. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλω, λέει, να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Και για να μην υπάρχει οποιαδήποτε, λέει, αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό, λέει, αν υπάρχουν στελέχη του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θέλουν, λέει, να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει ωστόσο την παρέτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα. Αν θέλουν να είναι υποψήφοι, παρέτηση μέσα στον επόμενο μήνα, ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βαγγέλη, τι πρόκειται να συμβεί τον Αύγουστο, που είναι παχιές ημίγες. Τον Αύγουστο λοιπόν θα αρχίσουν οι παρετήσεις. Όσοι σκοπεύουν να πάνε για βουλευτές και ανήκουν στον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει το αργότερο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μέχρι το μέσα του επόμενου μήνα να παρετηθούν. Δηλαδή θα κάνουν, δεν θα κάνουν 15 Αύγουστο στη θέση τους.

Οπότε νομίζω ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντός του επόμενου μήνα. Είχαμε χθες την εκλογή νεοπροεδρίου. Δεν ξέρω αν ο κύριος Φαρμάκης σκοπεύει να ανοίξει λίγαν συντόμως τα χαρτιά του ή θα πρέπει πρώτα να δει εάν ο κύριος Μαυρομάτης θα παραιτηθεί από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη του Λεοκαρναλίας για να είναι υποψήφιος βουλευτής. Και αυτό, αν όντως συμβεί και επίσημα, θα φέρει μια σειρά από εξελίξεις σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο της θητείας της παράταξης του κυρίου Φαρμάκη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γιατί αν όντως ο Θανάσης ο Μαυρομάτης υποβάλλει την παραίτησή του από αντιπεριφερειάρχης του Λεοκαρνανίας για να είναι υποψήφιος βουλευτής, θα πρέπει ο Νεκτάριος Φαρμάκης να αποφασίσει άμεσα για το ποιος θα τον διαδεχθεί για το υπόλοιπο της θητείας.

φεύγουμε λίγο από την πολιτική, μάλλον πριν φύγουμε για να μην επανερχόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο, να σταθούμε στη δημοσκόπηση της Mark. Η δημοσκόπηση της Mark, η οποία έρχεται λίγο να μας μπερδέψει ή όχι. Δεν ξέρω αν μας μπερδεύει ή όχι. Ίσως εμείς περιμέναμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα λάβει πιο πολλές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα όμως αυτής της δημοσκόπησης μας μπερδεύει με την έννοια ότι για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά φαίνεται να παίρνει πιο πολλές ψήφους από όλα τα υπόλοιπα κόμματα και λιγότερες από τη Νέα Δημοκρατία. Ανάποδα από ό,τι πιστεύαμε, Βαγγέλη. Δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς λέει για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, παίρνει ψήφους και από την Ελληνική Λύση και από την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και από το Πασόκ και από την Ελλάς του Τσίπρα, αλλά λιγότερες ψήφους, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε για τον Αντένα, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και μάλιστα να πούμε ότι το 60,2% απαντά ότι δεν πρέπει να κάνει το βήμα. Υπάρχει όμως και ένα 29% που θεωρεί πως ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να προχωρήσει και να κάνει νέο κόμμα. Το κόμμα Σαμαρά, βεβαίως, σύμφωνα με την ανάλυση της Mark, παίρνει 2,9% σίγουρη ψήφο, στο όριο δηλαδή εισόδου στην επόμενη Βουλή. Ενώ αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά απαντά το 12,4% όσων ερωτήθηκαν. Γι' αυτό σας λέω ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έρχεται και φέρνει ο λίγο τα πάνω κάτω, γιατί εκεί που πιστεύαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης δεν μας λέει αυτό ακριβώς, μας λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι πιο πολύ θα πάρει από ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων και λιγότερο από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί που είχαν αρχίσει να αγχώνονται στη Νέα Δημοκρατία, τώρα θα αγχώνονται για το Σαμαρά τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Βαγγέλη.

φεύγουμε από τα θέματα της πολιτικής, άλλωστε αυτά δεν σταματούν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα μας συγκινεί όλους. Ο Παναγιώτης Νέστορας τοποθετήθηκε διαδικτυακά για το θάνατο της συζύγου του. Η Βάγια Νέστορα δεν είναι πλέον ανάμεσά μας ως γνωστόν. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της έπειτα από την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε η κόρη της Αφροδίτη. Η οικογένεια να σημειωθεί ότι είχε χάσει το 21 και την 37χρονη κόρη της Νικολέτα. Και βεβαίως η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τον θάνατο της συζύγου του, η οποία υπέκυψε χθες τα βαρύτατα εγκάβματα που υπέστη από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη τους και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, συγκινεί. Ωστόσο είπαμε, αυτή η τραγωδία, αυτή η νέα τραγωδία κρύβει πίσω της μια άλλη τραγωδία, καθώς η ίδια οικογένεια είχε χάσει τη δεύτερη κόρη της, την Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών το 2021, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Από τότε η Βάγια Νέστορα είχε αφιερωθεί στην ανατροφή του μικρού εγγονού της, που έμεινε ορφανός από μητέρα. Στην ανάρτησή του ο σύζυγός της την αποχαιρετά και μιλά για τα 47 χρόνια κοινής ζωής, χαρακτηρίζοντάς την ως μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς.

με τον Πρωθυπουργό μάλιστα να τονίζει χθες ότι οι υπαίτιοι αυτής της άνανδρες πράξης θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Ερχόμαστε σε άλλα θέματα και βεβαίως σε ένα κάλεσμα που στέλνει το Επιμελητήριο του Λοακαρνανίας. Ένα κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία βεβαίως έχει οριστεί για το χρονικό διάστημα από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το φιλικό με την Κηφισιά δεν θα πραγματοποιηθεί και φαίνεται πως στη θέση του έχουμε άλλο φιλικό, και μάλιστα με μια ομάδα που για τον Γιάννη Αναστασίου δεν τη λες και άγνωστη. Και αυτό γιατί ο Πανετολικός γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιήσει ένα πολύ σπουδαίο φιλικό προετοιμασίας με την Ομόνια, και μάλιστα το φιλικό αυτό θα γίνει εκτός έδρας στο ΓΑΣΥΠΗ της Λευκωσίας. Το συγκεκριμένο φιλικό λοιπόν θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, και βεβαίως θα είναι, για την ακρίβεια, στις 16 Ιουλίου. 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί αυτό το φιλικό. Αυτό το φιλικό λοιπόν, το οποίο περιμένουμε πώς και πώς. Δεν θα είναι ακριβώς ως αντικατάσταση του φιλικού με την Κηφισιά, γιατί εκείνο το παιχνίδι ήταν να γίνει σε άλλη χρονική στιγμή, όχι τον Ιούλιο, αλλά τον Αύγουστο. Οπότε ίσως να έχουμε, ίσως λέω, ίσως να έχουμε ένα ακόμη φιλικό, μπορεί και όχι. Οπότε τα φιλικά του Πανετολικού ξεκινούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα άλλου πρωταθλήματος, του Κυπριακού πρωταθλήματος, την Ομόνια, την οποία γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Αναστασίου, είναι η πρώην του ομάδα και στην οποία είχε πολλά και διάφορα πόστα.

Ο Ματσάν μας αποχαιρέτησε, Βαγγέλη. Ο Ματσάν μας αποχαιρέτησε και μας ευχαριστεί. Ευχαριστεί τον Πανετολικό για όλα. Μπορεί, λέει, να συνεργαστήκαμε μόλις για έναν χρόνο. Να ήταν σύντομη αυτή η συνεργασία μας, δηλαδή, σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές που μένουν σε μια ομάδα και δύο και τρεις σεζόν. Όμως, λέει, ήταν για εμένα τιμή, λέει, να φοράω αυτό το σήμα και να είμαι μέλος του συλλόγου. Μάλιστα, προς τους κατοίκους του Αγρινίου είπε ότι σας ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη που μου δείξατε από την πρώτη κιόλας μέρα. Η υποστήριξη, λέει, το πάθος και η ζεστασιά σας έκαναν, λέει, για εμένα κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σας ευχαριστώ όλους, λέει, και εύχομαι ό,τι καλύτερο και για το μέλλον της ομάδας. Ο Ματσάν, λοιπόν, αποτελεί παρελθόν από τον Πανετολικό. Ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά πέρσι. Ένας παίκτης για τον οποίο ο Πανετολικός έφτασε στο σημείο να του προσφέρει τα διπλά σε σχέση με πέρσι. Αλλά ο ίδιος δεν δέχθηκε. Και τώρα μένει να δούμε πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Ελπίζω να μην είναι σε ομάδα του ίδιου του πρωταθλήματός μας. Δηλαδή να μην τον δούμε σε κανέναν ατρόμητο που ακούγεται. Ας ελπίσουμε να μην είναι, δηλαδή, αντίπαλός μας, ακόμη δεν έφυγε από την ομάδα, γιατί θα είναι, εντάξει, μια ψυχρολουσία το να δεις έναν παίκτη που τον διεκδικείς για να μείνει στο ρόστερ σου, τελικά να τον δεις τελευταία στιγμή ίσως σε ομάδα, σε άλλη ομάδα του ίδιου πρωταθλήματος, θα είναι μια ψυχρολουσία. Βέβαια, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, επαγγελματίες είναι οι αθλητές. Δεν μπορεί κανείς να φράξει το δρόμο κανενός προς Θεού. Απλά καταλαβαίνετε ότι συναισθηματικά και μόνο θα είναι κάπως να μην έχει μείνει ο παίχτης εδώ για να παίξει σε ένα άλλο πρωτάθλημα του εξωτερικού. Λες, okay, το δέχεσαι. Το να μην μείνει εδώ, αν και του δίνεις τα διπλά, και να τον δεις να παίζει σε άλλη ομάδα του ίδιου πρωταθλήματος, δεν θα σου κακοφανεί κάπως, Βαγγέλη, δεν είναι? Κάπως θα σου κακοφανεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εμείς τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στην ομάδα και του ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία, κάθε καλό από εδώ και πέρα στο υπόλοιπο της επαγγελματικής του πορείας.

Έχουμε και παγκόσμιο κύπελο, μην το ξεχνάμε αυτό. Μην ξεχνάμε τι έκανε χθες, μόλις χθες το Βέλγιο. Τα έφερε όλα τούμπα το Βέλγιο, Βαγγέλη. Εκεί που είχαν αρχίσει να, όχι απλά να κλαίνε και να οδύρονται, είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι παρά το γεγονός ότι το Βέλγιο διαθέτει μια πολύ δυνατή φουρνιά παικτών, δεν θα κάνει τη διαφορά, δεν θα φτάσει ψηλά. Τελικά έρχεται μια αναπάντεχη ανατροπή. Το 0-2 της Σενεγάλης γίνεται 2-2 με 2 γκολ λίγο πριν το τέλος. Και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης κερδίζει πέναλτι το Βέλγιο, κάνει το 3-2 και να που το Βέλγιο συνεχίζει στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Νωρίτερα η Αγγλία τα χρειάστηκε κόντρα στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα απρόβλεπτο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι βέβαιο ότι τα φαβορί θα περάσουν αέρας που λέμε. Και πρώτη απόδειξη το πως δυσκολεύτηκε η Αγγλία, ακόμη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Γερμανία και η Ολλανδία δεν συνεχίζουν, έμειναν εκτός από τη φάση των 32. Να πούμε βεβαίως ότι τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κέρδισαν άνετα τη Βοσνία με 2-0 και αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι διοργανωτές μια χαρά τα πάνε.

Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, μια ακόμη σειρά παιχνιδιών για να δούμε ποιοι θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Θεωρητικά οι Ισπανοί έχουν το πάνω χέρι, όπως και οι Ελβετοί θα λέγαμε, αν και η Αλγερία δεν είναι εθνική ομάδα που πρέπει κανείς να υποτιμήσει. Το Πορτογαλία-Κροατία μοιάζει να έχει φαβορή και είναι η Πορτογαλία, αλλά εγώ το βλέπω πιο ισοδύναμο ζευγάρι.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Με αυτά και με εκείνα φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μέχρι τότε ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένια, Μεσημεριανό Μαγκαζίνο και βεβαίως εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Γιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλού Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
6: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.

0: Μελισσών όλοι οι συνταξιούχοι Χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοβλίδου. Η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και εκτίμησε πως στις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Στις εμπριστικές επιθέσεις αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία κατέληξε σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε: η Αντιτρομοκρατική μαζί με τις άλλες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε να έχει σύντομα αποτελέσματα και να συλληφθούν οι δράστες. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρισμό, έκρηξη, καθώς και για κατοχή διακίνηση ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Μέγκα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολιτικό απατεώνα και εγκληματία, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: είναι προφανές πως τον θέλει για αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εκείνος άλλωστε που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη με τα βαϊόν και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, καταλήγει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας από αυτήν που κατέρευσε στα Πετράλωνα ελέγχει ειδικό κλιμάκιο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει για λόγους ασφαλείας το συγκεκριμένο οίκημα, ενώ απαγορεύουν την είσοδο στους ενίκους έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτηρίου. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αυξάνεται ο απολογισμός από το ρωσικό χτύπημα τα ξημερώματα στο Κίεβο, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τουλάχιστον 13 και τους τραυματίες σε 86. Στα αθλητικά, την Καμίλα Ρακίμοβα θα αντιμετωπίσει μετά τις 6 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,28% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά.
1: Στα όριστα βρίσκω, στα ξύλα, στα λαγκάδια.
0: Μέχρι κάτω τη Γάβδο.
1: Στη θάλασσα στεβά. Από τη Σικιά να αφήνεις.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Εντάξει. Τα βουνά την ξέρουμε, Νέα Δημοκρατία, όλοι μας.
1: Τα βουνά της Πίνδου.
2: Βουνά γενικώς.
1: Μέχρι
2: από το Αντάρτικο. Θυμόμαστε.
1: Κυρίως.
2: Ναι.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη, βεβαίως. Η οποία δίνει πολλές συνεντεύξεις τώρα τελευταία.
2: Τι, τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω, τίποτα. Έχει χρόνο. Και βγαίνει και στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Λέει τα δικά της εκεί. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Και ένα ωραίο στυλ που τα λέει.
2: Ναι, εντάξει. Έχει και μια στιβαρότητα η Ντόρα.
1: Ναι, προφανώς. Το σίγμα έχει παχύνει πιο πολύ. Το τελικό σίγμα στις φράσεις της έχει παχύνει πιο πολύ.
2: Γιατί μου είναι κολλητικό, μου φύγε εμένα στην παράσταση προχθές, δεν άκουσες.
1: Ναι, το άκουσα.
2: Τι είναι δυνατόν να ακούμε, βγαίνει τόσο συχνά, ακούμε τώρα και έχει μπει μέσα μας, θα μας αλλοιώσει.
1: Σαν τον Τσίπρα που πήγε στο εξωτερικό και έλεγε το
2: ρο, έλεγε το ρο. Εντάξει, λογικό.
1: Είναι, να επηρεαζόμαστε.
2: Ναι.
1: Ανθρώποι είμαστε.
2: Τι είμαστε.
1: Ναι, αυτό.

0: ρομπότς.
1: Όχι. Δεν είμαστε ρομπότς. Το ζητάει και το κομπιούτερ που το λέει. Σε ρομπότ. Όχι.
0: Και αριθμοί.
1: Και αριθμοί.
0: Όχι μόνο τα κομπιούτερ και οι αριθμοί.
1: Ναι, Ρόζα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζοντας, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που τονίζει σε μία λέξη το σίγμα.
2: Ναι, και επειδή άκουγα πριν την κουβέντα την οποία κάνατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξεκαθαρίσω, δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία. Τέλος. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Καμία απολύτως τροπολογία δεν θα έρθει. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Τώρα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα πράγμα δεν με έχει κατηγορήσει κανείς, το κλείνω το στόμα μου. Δεν το κλείνω. Σας λέω ευθέως και κατηγορηματικά, καμία τροπολογία δεν θα έρθει. Και ισχύει αυτό.
3: Ότι είστε απέναντι εσείς αυτό.
2: 100%.
1: Μιλάει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη για την τροπολογία που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει ή θα ερχότανε για να εξυπηρετηθεί ο Ντίλιαν. Να ευνοηθεί.
0: Ναι,
1: αλλά τέτοια δεν κάνει η κυβέρνηση.
0: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Αυτό λέει η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ.
0: Το καλοκαίρι έρχεται, εδώ είμαστε. Θα δούμε αν θα περάσει τίποτα στο καλοκαίρι με κλειστή βουλή. Δεν είναι τέτοιοι.
1: Εγώ πιστεύω Ντόρα Μπακογιάννη γιατί όλα αυτά που λέτε εσείς είναι αέρας φρέσκος. Όπως το είπε.
0: Και κοπανιστός.
1: Και κοπανιστός.
0: Αλλά...
1: αλλά δεν ισχύει 100% είναι βέβαιη. Άρα πιστεύουμε Ντόρα Μπακογιάννη δεν θα έρθει αυτή η τροπολογία. Ήταν πάλι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να φέρει για κατάδικο, να φέρει τροπολογία που να ευνοεί το κατάδικο.
0: Αυτή η κυβέρνηση κιόλας.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα όριο.
0: Ο Ντίλιαν, γιατί δεν πάει κατευθείαν με το νόμο, σαν τον Τριαντόπουλο, ας πούμε. Να πει,
1: δεν είναι υπουργός.
0: Δεν είναι υπουργός. Να πει. Α.
1: Δεν είναι υπουργός.
0: Επειδή δεν κάνουν τέτοια αυτοί.
1: Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Δεν έχει γίνει υπουργός.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έχει ανακοινωθεί. Στα χαρτιά μπορεί να είναι.
1: Ναι, δεν το
0: ξέρω. Εκεί που ορκίζει ο Τασούλα, ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί που βλέπει κάθε τόσο.
1: Όχι, είναι και κάποιοι.
0: Ορκίστηκαν. Ο Ντίλιαν.
1: Του πρώτου ξέρουμε μόνο. Του πίσω τώρα
0: του πρώτου. Του βγαίνουν στα κανάλια.
1: Είναι
0: κάτι υπουργοί τέτοια πίσω καρέκλε.
1: Γιατί είναι ανάγκη να ξέρει ποιο είναι υπουργό. Το κανάλι τον κάνει.
0: Και που τον ξέρουμε θέλουμε να μην τον ξέραμε.
1: Ναι.
0: Πολλού από αυτού. Φρέσκου. Που έρχονται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και πρέπει να κάνουμε πολύμανση μετά για να κάτσουμε στις καρέκλες.
1: Όχι, σήμερα κάνουμε για άλλο λόγο πολύμανση εδώ, για κατσαρίδες,
0: Καλά, σίγουρα έχει έρθει ο
1: Βορύδης. Τελευταίες
0: μέρες έχει έρθει ο Βορύδης σίγουρα. Σήμερα θυμηθήκαμε να κάνουμε την απεντέμωση.
1: Αν μας ακούτε κάπως όλους, είναι γιατί είναι κλειστός χώρος στο στούντιο και έχουν ψεκάσει εδώ μέσα. Και λογικό, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ο Κύρκος είναι μεταλλαγμένο.
0: Σε λίγο θα μιλάμε κάπως έτσι. Βάλαν και ήλιο, βάλαν ό,τι να μην
1: ο Κύρκος.
0: Ρουφάμε διάφορα.
1: Είναι πράσινος ήδη.
0: Ναι.
1: Ο πράσινος Κύρκος. Ναι. Ο Κύρκος που ανατέλει.
0: Ο Κύρκος ο πράσινος. Ο Κύρκος που ανατέλει.
1: Μας έχει βάρει το καλοκαίρι στο κεφάλι, το έχετε καταλάβει. Όμως θα μιλήσουμε τώρα εδώ για τα πολιτικά, γιατί ο Σαμάρας πάει να κάνει κόμμα. Είναι σίγουρη τώρα ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμάρας, αλλά για ποιο λόγο κάνει το κόμμα.
3: Άρα το θέμα της Τουρκίας είναι μια, θα λέγαμε, επίφαση.
2: Είναι γιατί... υποκρισία, κύριε Χασαποπλέ. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Σαμαράς κατηγορεί το Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, αλλά το κόμμα θα το κάνει.
2: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
2: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
0: Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Τώρα το πιστεύει.
1: Σιγά-σιγά θέλει για άλλο λόγο.
0: Ο Σαμαράς θέλει δεύτερο Μητσοτάκη να ρίξει.
1: Ναι.
0: Όπως μπορεί, να κόψει. Να,
1: να κόψει. Να, κόψει, να το ρίξει, δεν το ρίχνει.
0: Να συνεργαστεί δεν θέλει. Δεν τον νοιάζει να κάνει κόμμα για να συνεργαστεί να βγουν.
1: Με το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Μα ήταν μέσα, συνεργαζόταν.
0: Δεν είναι το ίδιο, άλλο να έχει το δικό σου στασίδι.
1: Και τι να επιβάλλει όρους εθνικούς.
0: Κάτι, να του δώσει ένα υπουργείο.
1: Του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Να δούμε και αυτό, δεν ξέρει.
1: Ναι, όχι, να μην το δούμε και αυτό. Έχουμε δει τόσα. Έχουμε δει πρωθυπουργό του Σαμαρά με υπουργό τον Κυριάκο. Τώρα θα δούμε πρωθυπουργό του Κυριάκου με υπουργό του Σαμαρά. Τι είναι αυτό.
0: Και τώρα σε άλλο κόμμα.
1: Αυτό λέγεται άλλαξο. Ο
0: Κολιές.
1: Ο Κολιές που λέγεται.
0: Και έγινε Βραχιόλι.
1: Ναι, το τραγούδι, το γνωστό άσμα. Αυτά με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ωραία σίγμα και τα γυνάτια. Το θέμα των ημερών είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την καφρίλα τη χθεσινή.
0: Με τα γκαζάκια.
1: Με τα γκαζάκια και την μία νεκρή που έχουμε στην πολυκατοικία εκεί της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς κατά δικαστέο δεν το συζητάμε και δείχνει όλα αυτά που οδηγούν και ποιον ωφελούν τελικά.
0: Ναι, γιατί στην πολιτική. Υπάρχουν και οι χρήσιμοι λήθοι.
1: Ναι, στην πολιτική πάντα τώρα. Έχει σημασία από όποια κίνηση κάνει όποιος φορέας και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι φορείς. Θεσμικοί, παραθεσμικοί, σκοτεινοί, υπόγειοι, υπέργειοι, ισόγειοι που δρούνε. Έχει σημασία ποιον ωφελούν οι κινήσεις. Η συγκεκριμένη εδώ κίνηση θα δημιουργεί αυτά που δημιουργεί, τα συναισθήματα που δημιουργεί. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πολύ αρνητικό, πολύ
4: δυσάρεστο. Και στο νοσοκομείο οι υπόλοιποι.
1: Και στο νοσοκομείο άλλοι. Και βέβαια είναι, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ είχε στόχο, υποτίθεται, αυτή η κίνηση, δεν ξέρω από ποιους είναι, στελέχτη, άρα τη Νέα Δημοκρατία, τελικά την ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Θα το καταλάβουν κάποια στιγμή. Και θέλει πολύ μελέτη όταν κάνεις κινήσεις, όχι μόνο ακραίες όπως αυτή, την όποια κίνηση κάνει κάποιος, πολιτική, εντός Βουλής, εκτός Βουλής, έχει σημασία να δεις το πλάν B, το πλάν C και ποιος ωφελείται. Ναι.
4: Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ο άλλος χώρος.
1: Τώρα, εδώ έχουν και συγκέντρωση οι Νεοδημοκράτες το βράδυ στο νοσοκομείο απ' έξω. Θα το εκμεταλλευτούν και λογικά.
4: Είναι, τι θα.
1: Λογικό. Οι μέλη δικά τους κάει. Παραλίγο να καούνε. Κάει και,
4: κάει
1: μητέρα, και μια... η μητέρα που δεν ήταν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν προφανώς είναι
4: στο εμπρικανό
1: χώρο. Όχι, όχι.
4: Ήταν μια
1: προφανώς,
4: πόλια.
1: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Είναι τραγικό, τραγικότατο το γεγονός. Ο Κυρανάκης βγήκε να μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, τον είδαμε και πριν.
1: Μιλούσε κάποια στιγμή, είπε τα γνωστά και σιγά σιγά το πήγαινε λίγο προς αλλού.
5: Πολύ μεγάλη τραγωδία. Μια φρικιαστική τραγωδία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
1: Αρχίζει.
4: Φυσικό επόμενο ήταν. Τι θα σκεφτεί ο καθένας. Ελλάς ο Τσίπρας, απ, γκαζάκια την άλλη μέρα.
1: Ναι, αρχίζει εδώ, το διατυπώνει σιγά σιγά ο Κυρανάκης, το πιάνει Καλογεροπούλου, του λέει τι εννοείται δηλαδή. Αυτό που είπες και εσύ μόλις τώρα.
4: Εκεί τον βοηθάς πάρα πολύ να το πει ξεκάθαρα.
1: Το είπε.
4: Το ξέρω τι είπε.
1: Στο δεύτερο
4: μέρος. Για να μείνει τελείως, να υπάρχει στην ιστορία. Για να δούμε και ποιους βάζουμε τους τάξεις κομικές θέσεις.
1: Το είπε και ενοχοποίησε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή,
6: κύριε,
5: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
6: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
5: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, Λαϊκού Στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
1: Το λέει καθαρά.
4: Δεν τράπηκε.
1: Όχι.
4: Δεν του είπε κάποιο κάτι, εκτίθεσε. Θα γίνει ξεφτύλα. Είναι ρόμπα αυτό.
1: Δουλειά κάνει.
4: Ναι.
1: Από πού να το πιάσει το ρόλο αυτό. Δηλαδή, γιατί εδώ δεχόμαστε για λίγο ότι ο Τσίπρας είναι στην από εκεί πλευρά, γιατί αυτό που είπε ο Κυρανάκης είναι βαρύτερο από την ασχημονία, α το πω έτσι, του Αλέξη Τσίπρα να έχει αυτό το όνομα. Ότι φταίει ο Αλέξη Τσίπρας επειδή έβαλε αυτό το όνομα για τα γκαζάκια που πέσανε προχθές.
4: Η πιο λογική σκέψη. Η πιο λογική διαδρομή σκέψη είναι. Δεν έχει λογικό άλμα αυτό.
1: Είναι και γραμματέα Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, αυτό πρέπει να έχει Νέα Δημοκρατία γραμματέα. Τι άλλο πιστεύει. Ο πιο ταιριαστό είναι. Αυτό ο χυλό είναι εκεί μέσα.
1: Οκ. Okay. Να έχουν ακουστεί παραλογισμοί.
4: Εντάξει, είναι και το μεροκάματο βέβαια.
1: Ναι.
4: Σου λέει, χτυπάμε. Είναι πώ λέει ο άλλο. Ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστή.
1: Ναι.
4: Αντίστοιχο είναι και αυτό.
1: Εντάξει, εδώ όμω τον κατηγορεί ευθέω ω ηθικό αυτούργο.
4: Εγώ στη θέση του Κυρανάκη θα έκανα και μήνυση στον Τσίπρα.
1: Για το Ελλάς.
4: Αυτουργία.
1: Για τα καζάκια. Λέει ο Κυρανάκης, η μόνη Ελλάς που αναγνωρίζουν η αστυνομία και έγινε θα εγώ μέσα μου ο μόνος Ελλάς που αναγνωρίζουν του Βελουχιώτη. Ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται.
4: Ναι.
1: Αυτοπροσδιορίζεται.
4: Βέβαια, αφού υπάρχει η Ελλάς αστυνομίας και. Γιατί του Τσίπρα να θυμίζει του Βελουχιώτη που δεν έχει καμία σχέση έτσι κι αλλιώς. Και όχι την αστυνομία που και η αστυνομία. Έχει δολοφονίες.
1: Θες να πεις ότι η αστυνομία βάλε τα αγκαζάκια.
4: Όχι, αλλά μπορώ να το πω άμα θέλω. Δεν είμαι και γραμματέας. Άμα ήμουν να το έλεγα. Τώρα έτσι γιατί να το πω.
1: Αυτά λοιπόν τα ωραία από τον πολιτικό βίο, έτσι όπως γίνεται ο διάλογος εν ώψη και εκλογών και μέσα σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, 2 Ιουλίου. Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε χθες.
4: Ναι.
1: Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Θα κάνω τώρα ένα μήνυμα αφιέρωμα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος, δηλαδή δεν είναι ένας αρχηγός κόμματος που πέθανε. Με τον Βασίλη Λεβέντη έχουν μεγαλώσει.
4: Μια εμβληματική φιγούρα. Είναι για όλους μας.
1: Εμβληματική για όλους μας. Δεν έχει σχέση με τους άλλους πολιτικούς. Μεγάλωσε οι νέες γενιές της αλλαγής του 80 εκεί, 80, 90 και 2000. Μεγαλώσαν με Λεβέντη. Εκπαιδευτήκανε με Λεβέντη.
4: Ναι, όλοι έχουμε αναφορές.
1: Κάναν μια εισαγωγή στην πολιτική, στην τηλεόραση, στα σόου, στα talk show με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικός.
4: Και μετά
1: αυτό θέλω να
4: πρώτα
1: πω.
4: Viral θα λέγαμε.
1: Ναι.
4: Πριν ανακαλυφθεί το viral.
1: Ναι. Και ήταν και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι παιδικά, είναι κομμάτι παιδικών χρόνων.
4: Είναι τώρα ο Λεβέντης. Τώρα λέμε ατάκες ακόμα και θα λέμε μια ζωή.
1: Ενώ αν ήταν ένα συνηθισμένο πολιτικό, έχουν πεθάνει πολλοί πολιτικοί. Ήταν πολιτικός. Ήταν μόνο σε αυτό το τομέα όλοι αυτοί που πέθαναν. Ο Λεβέντης δεν ήταν μόνο εκεί. Ήταν και άλλα πράγματα.
4: Ναι.
1: Για ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή, πολύ χαλαρό, πολύ χιουμοριστικό. Χωρίς να το επιδιώκει πάντα ο ίδιος.
4: Όχι, έβγαινε όμως.
1: Έβγαινε και να το επιδιώκει.
4: Και μια cult φιγούρα.
1: Τελείως.
4: Της ζωής γενικότερα και της πολιτικής ζωής μόνο.
1: Ναι, ο πιο cult που έχει περάσει.
4: Ναι.
1: Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή. Γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια
4: στιγμή. Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
1: Ναι, αυτό μόνο μία δυστυχώς.
4: Νομίζω ότι ήταν αρκετό για εκείνο.
1: Θα μπορούσε περισσότερες. Λοιπόν, είμαστε στο μνημόνιο και ψάχνουμε όλοι πώς θα βγούμε από το μνημόνιο.
7: Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά?
8: Όχι, αμέσως εμείς
7: να φύγει αμέσως.
8: Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο.
7: Είναι πολύ όμως.
8: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
7: Σε δύο μήνες.
8: Ναι.
1: Δεν ήταν ωραίο αυτό, δεν ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο.
4: Πολύ, εντάξει, πιο παπατζίδικο για του Τσίπρα.
1: Ω, αυτό καλύτερο. Γιατί είχε γνωριμίες του Λεβέντη.
4: Είχε, ναι, είναι γνωστές.
1: Δεν θα βγαίναμε επειδή καταλάβαιναν, ξέρω εγώ, το παράλογο του πράγματος στο μνημόνιο, δεν έβγαινε.
4: Όχι, θα μιλήσουμε στους γνωστούς τώρα.
1: Από, ναι, ναι, αυτό το καθαρίζω εγώ. Καμένος. Όπου είχε την Κίμπερλ δίπλα, το καθαρίζω εγώ. Εδώ λόγω γνωριμιών ή στην Ευρώπη, όπως έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, θα βγαίναμε σε δύο μήνες. Δεν τον εμπιστευτήκαμε. Πάρτα, πάρει και το μνημόνιο, πάρει και 99 χρόνια η περιουσία. Τα ωραία, ενώ αν είχαμε εμπιστευτεί, σε δύο μήνες θα ήταν εκτός.
4: Και εμείς εμπιστευτήκαμε τόσο όσο. Θέλαμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είναι, φημίζεται για τη σοφία του λαού όμως.
1: Δεν περιμένετε
4: τώρα. Θα είχαμε Μητσοτάκια τόσα χρόνια.
1: Ναι. Εκτός αν υπάρχει ένα άλλο σχέδιο που δεν το βλέπουμε εμείς.
4: Ναι.
1: Ο Βασίλης Λεβέντης είχε αναφερθεί και κάνα 2-3 φορές στην Ελληνοφρένεια. Η μία ήταν με όνομα, η άλλη ήταν με υπονοούμενο.
9: Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε δύο μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε δύο μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
1: Στη Real FM.
4: Ναι, γνωστή.
1: Γνωστή. Εδώ ήταν χωρίς να λέει τη λέξη Ελληνοφρένεια. Πάλι από το βήμα της Βουλής, κάτι είχαμε πει, άκουγε, μεσημέρια άκουγε και αναφέρθηκε ονομαστικός.
9: Υπάρχει μια εκπομπή στο Real FM, η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα.
1: Πολύ καλά τα λέει.
4: Κάποιος κακοπροαίρετος θα είπε ότι αυτά τα πρόσωπα εκτίθενται μόνα τους. Αλλά
1: όχι,
4: ναι,
1: όχι. Καλά τα λέω.
4: Έχει ένα κανόνα εκπομπή τέτοια.
1: Συμφωνώ με τον Βασίλη Λεβέντη όπως το είχε περιγράψει. Αποκόπτει δηλώσεις για να εκθέτει πρόσωπα.
4: Η εκπομπή του Real FM.
1: Του Real. Πολύ πριν βγουν τα Real.
4: Έτσι.
1: Τα έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης. Μια ωραία στιγμή με τον Βασίλη Λεβέντη ήταν όταν είχε πάει σε ένα συνέδριο του Πασόκ. Αφού είχε στα τελευταία χρόνια μετά την.
4: Που σου είχε κράξει κατάμετρα.
1: Ναι, μετά τη θητεία στην Βουλή, νομίζω. Πριν τον COVID, κάπου
4: τώρα,
1: εκεί.
4: Τώρα, πριν το 23 ήταν κάπου.
1: Ναι, ναι, πριν τον COVID. Και καθόντουσαν από κάτω όλα και τα στελέχη. Είχε ανέβει πάνω και του τα είχε πει.
4: Τα έχουνε. Το Λιοχάραν, βέβαια, οι Ουγγανοί Πασόκοι.
1: Όχι, και κάποιοι χειροκρότησαν όταν έλεγε για το γεννηματά. Και μετά του την έφερε.
9: Ο γεννηματάς ήταν ένας από τους τίμιους ανθρώπους, δεν είχε καμία σχέση με σκάνδαλα και τέτοια πράγματα και ήταν και ειλικρινής. Και ήταν ατύχημα και για το ίδιο το Πασόκ το ότι έλειψε. Ήταν ατύχημα. Σήμερα φαντάζουν ενώπιόν μου στην πρώτη σειρά ο Πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφαγε αρκετούς μήνες πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί μυβρή λεφτά και στη συνέχεια ένα πρωί με ωραίο φόντο έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είναι ζωγραφικός πίνακας, κύριε Γιώργο.
1: Τα έλεγε.
4: Λάθος τα έλεγε.
1: Όχι, σωστά. Εδώ μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε όλα εκεί, τους τα έλεγε μπροστά. Τα ακούγανε.
4: Τα περισσότερα από αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Απλά ήταν λίγο.
1: Ήταν σωστή βάση.
4: Ήταν σωστή βάση. Ήταν κάπως γλαφυρός παραπάνω, θα λέγαμε. Ναι. Ως καρικατούρα. Ναι. Και το είχανε. Ωστόσο, εντάξει, από τις σοβαρές περιπτώσεις ήταν.
1: Της καλτ σκηνής.
4: Της καλτ σκηνής.
1: Ναι.
4: Της καλτ σκηνής. Εντάξει, καλός άνθρωπος ήταν, δεν έχει πειράξει κανέναν.
1: Τι να πειράξει, χαρά... τι έχει πειράξει κανείς.
4: Είχαμε κανονίσει, μάλιστα υπάρχει και ένα τεσού που είχαμε κανονίσει συνέντευξη για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τότε που κάναμε τις συνεντεύξεις. Που σε έπαιρνα εγώ
1: ως Τσολιάς.
4: Ναι. Το είχαμε κανονίσει, είχε δεχθεί κανονικά ο άνθρωπος. Πήγαμε στο γραφείο του, στήσαμε.
1: Σάββατο ήταν, το θυμάμαι ότι ήταν Σάββατο πρωί, γιατί Δευτέρα είχαμε την εκπομπή.
4: Είχαμε Δευτέρα εκπομπή. Και το είχαμε κανονίσει από μέρες, του είχαμε πει ποιο είναι το πλαίσιο, τι γίνεται
1: και τα γραφεία στην Ομόνη. Από κάτω.
4: Ναι, όχι στην πλατεία Καραϊσκάκη.
1: Ναι, τι είναι αυτό. Ομόνια από κάτω.
4: Το λέμε.
1: Ναι, Δελιγιάννη. Όχι, Δελιγιάννη, Πειραιός.
4: Ωραία, αυτό. Αχιλλέος.
1: Δεν ήταν Αχιλλέος, πιο πάνω ήταν.
4: Τέλος πάντων, απέναντι από το Περοκέ ήταν. Από το. Ναι, από το Περοκέ.
1: Δελιγιάννη λοιπόν.
4: Ωραία, κόλλημα. Δελιγιάννη, μπάτσε, παρακεί.
1: Παρακεί το παρακεί, έξω παραδό.
4: Παραδό ήταν. Τέλος πάντων. Πάνω στην πλατεία
1: ήταν.
4: Και πάμε τέλος πάντων.
1: Κύρκο, δεν μπορεί να συνονιστεί.
4: Και πάμε εκεί, στείλουμε όλοι με το συνεργείο, σκηνοθέτη, διευθυντή φωτογραφία,
1: συμπολίτη,
4: κόσμο. Τώρα στείλουμε όλο τέτοιο κτλ.
1: Βάρδιε είναι αυτά. Είναι
4: πληρωμένα.
1: Πληρωμένα, πληρώνεται κόσμο.
4: Για να καταλάβετε πώ γίνονται μερικά πράγματα, γιατί θα σου πω ποια συνέντευξη έγινε μετά από αυτό. Και φτάνει η ώρα τη συνέντευξη, ναι, και ο Λεβέντικα, του έχει κεράσει εκεί, καφέ, τέτοια κτλ. Και έρχομαι εγώ. Γιατί πρώτα πάει το συνεργείο, στείλει πρώτα για να είναι έτοιμα κτλ. Μέχρι να πάω εγώ. Και μπαίνω μέσα.
1: Ντυμένο
4: Τσολιά. Δεν είχε καταλάβει. Δεν το είχαν πει. Και δεν αρνείται με λίγα λόγια.
1: Πώς αρνήθηκε.
4: Δεν θυμάμαι πώς αρνήθηκε. Θυμάσαι κάτι.
1: Όχι, αλλά θυμάμαι.
4: Ήταν κάτι έντονο.
1: Τι είναι αυτό.
4: Δεν μου είπατε αυτό. Δεν είχαμε πει αυτό. Είπαμε να κάνουμε συνέντευξη.
1: Φύγετε.
4: Αλλά ναι, δεν θέλω έτσι. Θα με γελιοποιήσετε και τα λοιπά. Οπότε αρνείται. Μην τα απολογώ. Το μαζεύουμε. Φεύγουμε. Κάτσαμε λίγο να τον πείσουμε να πούμε κάτι και τα λοιπά. Αφού σα το είχαμε πει. Δεν ήθελε τελικά. Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή όμως.
1: Έπρεπε να γεμίσει αυτό ήταν 20 λεπτά.
4: Ναι, έπρεπε να βγει η συνέντευξη. Και ποια είναι η λύση έκτακτη ανάγκη σε αυτές τις περιπτώσεις που σίγουρα θα πει ναι.
1: Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Που ήταν από αυτές τις συνέντευξεις που δεν θέλαμε να πάρουμε.
1: Όχι.

0: Νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Του να γαβεσοσκήτησε γιαγιάδες.
6: Στον Φαλυρικό Όρμο και ανέβηκε μετά στην Καλλιθέα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Κύρκος ο Δημήτρης τα κάνει αυτά και εδώ είμαστε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση.

0: Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία. Συκτικών. Θερμοϊδραυλικών. Φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ελληνοφρένεια λοιπόν, είναι η τελευταία Πέμπτη αυτή τη σεζόν.
8: Ναι, αύριο τελειώνουμε. Χαιρετάμε.
7: Αύριο κατεβάζουμε ρολά για τις θερινές διακοπές 2026.
8: Τα μπάνια του λαού.
7: Αυτούνου.
8: Ναι.
7: Και επειδή όμως τώρα είμαστε στον αέρα, υπάρχει και το official στο YouTube, όπως ξέρετε, το Ελληνοφρένια.
8: Που μας ακούτε live εκεί και έχει και το chat για να μιλήσετε.
7: Και subscribe να κάνετε.
8: Να, αυτά τα ξένα δεν μπορώ, που μου θυμίζει τσιλιά.
7: Εγγραφή. Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Ελληνικά, Έλληνοι είμαστε.
7: Εδώ μου το κοίτα πώς το έχει γράψει.
8: Στα ξενικά, ε.
7: Subscribe.
8: Γκρίκλι.
7: Τσιπρέικα. Οπότε πείτε εκεί, μπείτε, κάνετε εγγραφές, κάντε τα δέοντα. Και ξέρετε εσείς πώς να συμπεριφερθείτε γενικότερα. Βγαίνει η δίκη, συνεχίζεται για τα Τέμπη πάνω στη Λάρισα και χτες καθυστέρησε να ξεκινήσει 2,5 ώρες.
8: Γιατί?
7: Ήταν να πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι δικηγόρος, αλλά δεν είχε πάει. Δεν ξέρω αν είχε κίνηση. Και καθυστέρησαν 2,5 ώρες να ξεκινήσουν. Ήταν εκεί όλοι οι γονείς, δικηγόροι. Είναι μια δίκη που έχει μια ευαισθησία.
8: Γιατί εξαρτάται από τη Ζωή, αν θα ξεκινήσει μια δίκη.
7: Άμα είναι δικηγόρος που πρέπει να είναι εκεί και έχει ζητήσει προφανώς κάτι. Μπορεί να μην ήταν άλλος. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, αλλά είναι μια δίκη που για τους γονείς είναι πολύ επιβαρυντικό όλο αυτό. Ψυχολογικά ξαναζούνε αυτό που δεν θέλουν να ζήσουν. Και βγαίνει ο κύριος Ασλανίδης μετά που είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου και τα καταγγέλει όλα αυτά.
9: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12. Ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, οι ψυχές μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονήσουμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
8: Όχι ένα συνήγορο. Να ακούμε για ποιον λέμε.
7: Εγώ θυμάμαι το 2015, όχι μόνο συνήγορο, το 2015, κάτι νύχτες που συνεδρίαζε η Βουλή, κάτι καθυστερήσεις.
8: Δεν είναι όποιος.
7: 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
8: Συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν διαλέγεστε πρώτο νόμο, το άλλο είναι πρωταγωνιστής εκεί. Συγγνώμη.
7: Ναι,
8: μπερδευόμαστε.
7: Αυτά πρέπει να τα συνηθίσουν.
8: Δηλαδή, πα στα μπουζούκια.
7: Ναι.
8: Έχει πιάσει κόψιμο το πρώτο όνομα και τι θα γίνει.
7: Ναι.
8: Θα περιμένουμε να τελειώσει να βγει.
7: Μα πάμε για το πρώτο όνομα.
8: Για το πρώτο όνομα πάμε, δεν πάμε τώρα, σε παρακαλώ.
7: Ό,τι και εν πάση περιπτώσει θα πάει ό,τι ώρα θέλει, δεν κατάλαβα.
8: Ναι, τι θα συζητήσουμε τώρα αυτό.
7: Το συζητάει ο Ασλανίδης.
8: Τι συζητάει ο Ασλανίδης? Το Προεδρείο που είναι έμπειρο ξέρει.
7: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Φαντάσου εκεί τι ακριβώς.
8: Να έχεις όλο αυτό το μπόνους.
7: Ναι, ναι, και να έχεις και το show.
8: Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό που ξεχυλίζει το ποτήρι και σου πάει τα νεύρα.
7: Προφανώς, γιατί δείχνει ότι δεν σε υπολογίζει καθόλου. Ναι. Δεν υπολογίζει τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τέτοιες ιστορίες και καταστάσεις. Βγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτά που έχουμε το γνωστό. Βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης.
8: Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
7: Έχουμε.
8: Α, έχουμε.
7: Α, θα βγει ο Πολάκης πρόεδρος. Και πρέπει να βγει και πρέπει να μπει στη Βουλή ως
8: πρόεδρος.
7: Όχι,
8: θα στηρίξουμε εκεί.
7: Ναι,
8: όχι, θα στηρίξουμε.
7: Δεν ψηφίζουμε, αλλά στηρίζουμε.
8: Θα στηρίξουμε, σιγά.
7: Και βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης και κάνει μια διαπίστωση.
8: Να.
7: Που δεν ξέρω, δεν το έχει νιώσει στο παρελθόν ή μέχρι τώρα. Πάντως τώρα ένιωσε την ανάγκη να μας το πει.
2: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
7: Γελάνε οι πέτρες εδώ και χρόνια. Και κλαίνε κιόλας γιατί ήταν και κυβέρνηση. Τώρα ο Γιαννούλης κατάλαβε ότι θα γελάνε οι πέτρες. Αν γίνει νέα διάσπαση, μέχρι τώρα τι.
8: Ναι.
7: Αντιμετωπίζει σοβαρά ναι. Κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ως ναι. Κόμμα.
8: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι αυτός... Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο δεν θα είναι στις δημοσκοπήσεις.
7: Μα οριακά.
8: Το πάνε τώρα.
7: Αποκεκτημένοι.
8: Αποκεκτημένοι.
7: Και τώρα κατάλαβα.
8: Το μουλού, κουκουέ και τα λουμού δεν τα βάζουν πια στις δημοσκοπήσεις.
7: Ναι.
8: Έτσι οδεύει.
7: ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ο Γιαννούλης αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι θα γελάνε οι πέτρες. Ναι. Τόσο καιρό τι κάνουν, έχει καταλάβει.
8: Μάλλον όχι. Δεν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω.
7: Παίρνει κανείς σοβαρά, περιμένει κάτι από αυτό το κόμμα.
8: Δεν ξέρω και ποιος είναι τώρα. Λέει ο Γιαννούλης, είναι εκεί, δεν είναι. Τα λέει απ' έξω, τα λέει κριτικά, τα λέει από μέσα.
7: Τα λέει για να
8: τι
7: τα πει.
8: Ενώ, την μπάλα κι εμείς.
7: Με τον απόδειο είναι στον Τσίπρα. Τους θέλει ο Τσίπρας, θα τους πάρει τελικά. Τους έχει ξεφτυλίσει όσο τίποτα άλλο. Τους πρώην συντρόφους του που στηρίχθηκε για να έχει κυβέρνηση.
8: Ναι.
7: Και τον υπερασπίστηκαν όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί υπερασπιζόντουσαν Τσίπρα. Και τώρα ο Τσίπρας του στείνει κατά μου.
8: Ξεκίνησε από τα θεωρία.
7: Καλά κάνει.
8: Καλά κάνει.
7: Εσχρό είναι, αλλά δεν μας απασχολεί να πρόσεχαν όλοι αυτοί. Να. Εσχρό είναι, ανήθικο εντελώς.
8: Με εσχρό μπλέξαν και αυτοί όμως.
7: Ναι, αλλά το ξέραν αυτό. Όταν είσαι εκεί, τι περιμένεις. Θα σου πει, αλλά σε καλοδέχομαι. Όχι, βέβαια. Πάει να κάνει νέα αρχή.
8: Να κάνει με την ομάδα του Χουλιαράκη και το Μαρατζίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ταιριαστό.
7: Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή 2 Ιουλίου έχει μια ζέστη έξω. Για 3-2,5 λεπτά πόσο είναι, θα πάμε να κάνουμε μια γύρα εδώ στο Αιγαίο.

0: πάμε.
1: Πες τους αγαπώ για να βγω με μια βάρκα τα σιά.
2: Η βάρκα βάζει νερά.
1: Άστο να σου βρω και σταυρώ απ' τα δώδεκα νησιά.
2: Λυγόμαστε.
3: Ψυχραιμία ρε παιδιά. Παιδιά ψυχραιμία, έχουμε σωσ.

0: You are beautiful. I love you. You are beautiful.
1: Πες μου σ' αγαπώ.
0: I love you.
1: Για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά.
2: Πάμε στη θάλασσα.
1: Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά.
2: Τα Μοσχονίσια, ο Αδιάβατος, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαβλος.
1: Πες μου σ' αγαπώ.
3: Όλοι φοπλιστές είμαστε.

0: κάθε Γιώργο, εδώ ο Μητσοτάκης, κάθε γάφ, σε κάθε νησιά. Αυτά είναι ο Αδαμαντίδης από τα ΑΕΤΙΣ, από τα παλιά.
1: Από τα ωραία.
0: Είναι αυτά που βάζουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι επικαιροποιημένα ελαφρώς.
1: Βλέπω τώρα ότι η νεκρός μουσικολουθία του Λεβέντη είναι αύριο στην ώρα της εκπομπής. Ναι. Και εμείς, ως όφιλε. Ναι.
0: Σωστό, οκ. Okay. Θα πάμε λίγο πίσω, στο 1961.
1: Α, τι
0: θα σου πω, σαν σήμερα έγινε στο Φάληρο, στον υπόδρομο, ήταν ένα μαγαζί εκεί και έγινε το φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
1: Να.
0: Πριν την τηλεόραση, ήταν ΕΙΡ. Εκεί λοιπόν το πρώτο βραβείο το πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης. Το δεύτερο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια εποχή, μια κριτική επιτροπή την Ελένη.
1: Κέρατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, ναι, με κριτική επιτροπή την Ελένη Βλάχου. Ναι. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Με τραγούδι που τραγουδούσε η Μέρι Λίντα. Είναι ωραίο όλο αυτό σαν. Έχουμε ένα τρυπάνι, ακούγεται. Κάτι έργα κάνουν εδώ.
1: Ελπίζω όχι όπως τα πετράλαινα.
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Αν
1: θα φανεί.
0: Ξαφνικά διακοπεί το σήμα, ξέρετε τι μπορεί να έχει γίνει.
1: Ναι. Τουλάχιστον όχι μέχρι αύριο. Τελειώνουμε εμείς.
0: Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εντάξει, λέω.
0: Από αλληλεγγύη το πες αυτό τώρα. Έγινε για τους άλλους.
1: Τι άλλο τώρα. Παιδί μου, για το μάρι μου μόνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Να ασχολήσει και λίγο και με τον εαυτό σου. Δηλαδή να κοιτάξει τον Αποστόλη.
1: Γιατί φοβάμαι.
0: Γιατί όλο με τους άλλους, με τους άλλους.
1: Φοβάμαι, δεν θα βρεθεί στο μπαλκόνι κάποιο να πει Αποστόλη πίδα. Θα σε πιάσω.
0: Ποιο θα πει σε σένα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία ντοκουμέντα γύρω από αυτό, γιατί θα πάμε και σε αυτήν την εποχή, το 1961.
2: Τον Οκτώβριο του 60 πρότεινε μένα ο Σπυρομήλιος να πάρω μέρος στο τρίτο φεστιβάλ Αθηνών. Ο Χατζηδάκης είχε πει ότι εγώ παρετούμε, ώστε εσύ να πάρει. Εγώ δεν θέλω να πάρω δεύτερο βραβείο, λέει ο Χατζηδάκης. Επομένως, επειδή πρέπει να το πάρεις εσύ, εγώ θα αποσυρθώ. Και εγώ, επειδή έχω σίγουρο πλέον το βραβείο, λόγω του ότι δεν θα γίνει καν διαγωνισμός, δεν θα φύγει, λέω τι να στείλω. Είχα τον Καημό, είχα το Παράπονο, είχα το Ροδόσταμ, είχαν πολύ ωραία τραγούδια. Λέω, είχα και ένα τραγούδι που το λέγανε Απαγωγή. Και στέλνω αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που λέει ότι σε συνεννόησε κάπως, επειδή στα δύο προηγούμενα είχε πάρει ο Χατζηδάκης το βραβείο. Mm. Είπε ότι σε αυτό το τρίτο δεν θα έρθω, λέει ο Χατζηδάκης. Πήγαινε εσύ και θα το πάρεις εσύ το. Ακού τώρα Χατζηδάκης Θεοδωράκης το 61 για ένα διαγωνισμό ελαφρού τραγουδιού.
1: Τα στείνανε.
0: Και λέει εδώ ο Θεοδωράκης, ναι, είχα τον Καημό, είχα τον Ροδόσταμ. Τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες. Θα νικήσω, δεν
0: ποιο να πάω τώρα με όλα αυτά, πρέπει να διαλέξω από το σωρό για να πάω στο. Όμως πέρασαν οι ημέρες και ο Χατζηδάκης μετάνιωσε. Mm. Και πήγε και ο Χατζηδάκης στο διαγωνισμό.
2: Ξεχνάει ο Μάνος την υπόσχεσή του στο Σπυρομήλιο και παίρνει και αυτός μέρος στο διαγωνισμό με δύο τραγούδια. Άλλαξε η επιτροπή, έγινε καθαρά Χατζηδακική. Ήταν η πρόεδρος η Ελένη Βλάχου, γυναίκα του Πατσφάη, γυναίκα του Σολομού. Εγώ μαθαίνω λοιπόν στο μεταξύ ότι ο Χατζηδάκης όχι μόνο είναι σίγουρος ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο, αλλά είναι τόσο σίγουρος ώστε με μια δική του εταιρεία έχει κυκλοφορήσει τα δύο τραγούδια αυτά στο Βέλγιο, έτοιμα να τα φέρει στην Ελλάδα και με την ένδειξη
1: πρώτο
2: βραβείο του τρίτου φεστιβάλ. Μου το είπαν αυτό. Στο μεταξύ προτείνω τον Πυθικότσι να τραγουδήσει, ο οποίος αυτός και μόνο μπορούσε να βοηθήσει να πάρω το πρώτο βραβείο, γιατί ήταν ο νούμερο ένα τότε. Και έχει την επιτροπή και το απαγορεύει. Και λέει όχι ο Πυθικότσις, διότι ο Πυθικότσις είναι λαϊκός. Εμείς θέλουμε ελαφρό. Και λένε την Λίντα. Το όπλο μου πλέον από εδώ και πέρα είναι βασικά η ενορχίστρωση. Και δική μου διεύθυνση.
1: Καλά όπλα τα λες.
0: Είναι ωραίο όλο αυτό το παρασκήνιο. Γιατί ο Χατζηδάκης μετάνιος. Τώρα γιατί μετάνιος δεν ξέρουμε και πάει με δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Όχι με ένα που
1: θέλει. Και αυτός.
0: Ενώ του είχε πει θα το πάρεις εσύ Μίκη.
1: Ναι.
0: Και πήγε δύο για να
1: αυξήσεις πιθανότητες.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση ο Χατζηδάκης σε αυτό το διαγωνισμό με το κουρασμένο παλικάρι. Να αναμούσχουρη.
1: Ναι.
0: Τα αέρατα όλοι εντωμεταξύ.
1: Το άλλο αλλά,
0: δεν ξέρω ποιο ήταν. Το άλλο ξέρουμε μόνο το δεύτερο βραβείο. Δεν ξέρουμε τα πάντα που γίνανε και ότι υπάρχει από ντοκουμέντα και μάλιστα για το συγκεκριμένο υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα. Θα τα ακούσουμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα ηχητικά. Αλλά είναι ωραίο όλο αυτό. Περιγράφει την επιτροπή. Ελένη Βλάχου της Καθημερινής, πρόεδρος εκεί. Ήταν και λίγο κυριλαίο όλο αυτό γιατί ήταν ελαφρού τραγουδιού. Δεν ήταν. Είχε και γεύμα, είχε και ποτήρια. Σε μια Ελλάδα που η μισή ήταν σε εξορίες, η άλλη μισή ήταν στην ξενιτιά. Συνέχιζε η κοσμική Αθήνα με κάποιο τρόπο,
1: λειτουργούσε.
0: Με κάποιο τρόπο λειτουργούσε, ζούσε, προσπαθούσε να βρει πατημασιές. Καραμαλής κυβερνούσε τότε, ναι. Ο πρώτος Καραμαλή Αθανάρχης το 1961. Είμαστε στην πρώτη τη δημιουργική εφταετία.
1: Λίγο πριν τη Χούντα.
0: Ναι. Υπήρχε ένα παρακράτος πολύ ισχυρό, μια βασιλιά είχαμε, η Φρυδερή, και όλοι αυτοί κανόνισαν τα πράγματα, ο πρέσβη.
1: Γι' αυτό είχαμε και την κοινωνική ζωή, ναι, σε λειτουργία. Ναι, γιατί ναι, η βασιλιά της έπρεπε να φορά και τα πλουμιστά κάπου.
0: Και συνεχίζει η διήγηση.
2: Είχαν φάει πια αυτοί, πέρασε το στάδιο της ευθυμίας, κατάλαβες, και άρχισε η χώνεψη. Όλη η αριστοκρατία, η οποία εμένα με βλέπανε τώρα, είχα αρχίσει και το, ξέρεις, τα αριστερά και λοιπά, ήμουν ο κόκκινος διάβολος. Λοιπόν, έρχεται ο Αγγελόπουλος του Φυσαυρού και έχουν ψηφίσει, λέει, η Επιτροπή, είναι όλοι το Χαζηδάκι και το έχουν δώσει το βραβείο. Λέω, με είδαν να διευθύνω, ακούσανε τη Λίντα. Τώρα θα δεις, λέω. Και εισβάλλω εγώ μέσα, η Λίντα ένα άσπρο φόρεμα, αυτή ήταν στο μετέχμιο να κινηθούν, ξέρει, γιατί είχαν φάει πια και λοιπά, και τους πήρα στον ύπνο.
3: Η απαγωγή. Στίχη και μουσική, Μίκη Θεοδωράκη. Ενορχήστρωσης και διεύθυνσης, Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά, η Μέρι Λίντα.

0: Αυτή είναι η κανονική εκτέλεση από εκείνη τη βραδιά. Ακούσαμε και την παρουσιάστρια. Και ακούμε και τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το είχαν βγάλει το Χατζηδάκι. Και λέει: δεν με είδαν να διευθύνω, δεν είδαν τη Μερλίντα. Ναι. Επέμενε η αυτοπεποίθηση. Σύμφωνα, έρχεται. Σαρώνει και συνεχίζουμε με τη διήγηση του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Και θυμάμαι λοιπόν, μου λέει η Λίντα, ότι όταν έκανα σου πω τα κόρτα, σηκώθηκαν πάνω αυτοί.
2: Πετάχτε.
1: Από το λίθαργο. Παμ, παπ, παπ, παπ, παπ, παπ, όλοι αυτοί. Άρχισε μια Λίντα να κελαϊδάει πραγματικά. Και μόλις τελειώσα αυτή πλέον, επειδή είχαν βαρεθεί πλέον, είχαν ακούσει 20 έργα, είχαν φάει τον Αγλέουρη και λοιπά, ξυπνήσανε και τους άρεσε. Και χειροκροτήσανε

0: Αυτό το τραγούδι παρουσιάστηκε. Εδώ είναι η εκτέλεση από, από το δίσκο, από την ηχογράφηση. Παρουσιάστηκε εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν, επί δεκαετίες και κυρίως αυτή τη δεκαετία, είχαν τη χαρά να ακούνε για πρώτη φορά σε τέτοια γεγονότα ή σε συναυλίες τραγούδια πρωτότυπα. Αυτά που εμείς εκ των υστέρων τα μάθαμε από ραδιόφωνα, από. Ναι. Ήταν μπροστά εκεί. Δηλαδή πρωτάκουσαν την απαγωγή. Όσοι ήταν εκείνη την. Ήταν ο Χατζηδάκης με τη Μούσχουρη, το παλικάρι. Ο Θοδωράκης που διεύθυνε με τα λευκά τη Μερλίντα την απαγωγή, με τον Παπαμπούπα που περιγράφει. Ναι. Μια άλλη Ελλάδα. Ένας άλλος τρόπος μετάδοσης της μουσικής, γνώσης.
1: Πιο ουσιαστικός τρόπος.
0: Ήταν όλα μπροστά. Live.
1: Όλα μπροστά, τα βίωνε στο
0: πλήθο. Η ορχήστρα εκεί
1: τα ακούσαμε. Δεν έκανε scroll στο επόμενο.
0: Όχι, ναι, ήταν αλλιώς.
1: Ήταν αλλιώς, είχε μια μεγάλη.
0: Προχωράει η ζωή και ο άνθρωπος.
1: Ναι. Τεχνολογία, ναι, αλλά χάνονται και.
0: Ήταν πιο ουσιαστικά.
1: Χάνονται και αυτά που νιώθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα κλείσουμε με το τραγούδι ολόκληρο, αλλά από το Μίκη Θοδωράκη, όχι από τη Μερλίντα. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Θρήνος για την Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της με τόσο φρικτό τρόπο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων της πολυκατοικίας. Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκάβματα, ενώ ο πατέρας της παραμένει στο Ιπποκράτειο. Σπαρακτικό το αντίο του στη σύζυγό του. Το οπτικό υλικό που θα ξεκλειδώσει την ταυτότητα των δραστών εξετάζουν οι αρχές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, εκτιμούν οι αστυνομικοί. Σε υψηλού τόνου η πολιτική αντιπαράθεση, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο όνομα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε ανάρτησή του, ο Κώστας Κέρτσος αναφέρει ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών, ενώ αφήνει εχμές και για τη στάση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Προβοκάτσια που βολεύει την κυβέρνηση. Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη τόνισε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ δεν δίστασε να πει ότι έχουν στηθεί καριέρες πάνω στον δολοφονημένο Παύλο Μπακογιάννη. Νωρίτερα έκανε λόγο για κατάπτυστη δήλωση Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους της επίθεσης. Ο Γιώργος Φλωρίδης μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και αναφέρθηκε στις εμπλιστικές επιθέσεις και στην αντισιονιστική περιπολία του Ρουβίκονα. Η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι ανέφερε για την αντιπολίτευση και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Τι είπε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης, στα κάτω Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία με την Airbnb για να βρεθεί στέγη για τις οικογένειες, είπε ο Χάρης Δούκας και δήλωσε ότι ο Δήμος προχωρά σε καταβολή έκτακτου επιδόματος. Σε αλλαντικά έτοιμα γεύματα και παιδικές τροφές, οι μεγαλύτερες αυξήσεις προϊόντων παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Παραμένει η πίεση στα νοικοκυριά. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Σήμερα η παρουσίαση του νέου γηπέδου Καρεσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με την χωρητικότητα του γηπέδου να ξεπερνά τις 50.000 θέσεις, το έργο ανάπλασης θα καταστήσει την έδρα του Ολυμπιακού σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Αύριο η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group. Τα παραπολιτικά 90,1 από τις 9 το πρωί θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αστάθεια στα βόρεια ορεινά στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ανθρωποκυνηγητό που έχει στηθεί για να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το κλίμα εδώ δεν σου κρύβω στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά επιβαρημένο.
0: Και είναι λογικό.
2: Είναι λογικό, νομίζω. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς, επειδή εμπριστικές επιθέσεις γίνονται αρκετά συχνά, εν πάση περιπτώσει, δεν περίμενε ο περισσότερος κόσμος να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Αν και γνωρίζαμε από το νωρίς το πρωί για τον τραυματισμό της άτυχης μητέρας.
0: Ότι ήταν πολύ σοβαρά.
2: Ναι, ότι ήταν σοβαρά, αλλά ελπίζαμε ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Είναι συνεπώς βαρύ το κλίμα εδώ. Και δεν είναι βαρύ το κλίμα μόνο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στην πολιτική οικογένεια, δηλαδή της Αφροδίτης Νέστορα, του Σάββα Αναστασιάδη.
0: Αλλά και στην κοινωνία.
2: Κιμοβίτς. Είναι βαρύ και το κλίμα στην κοινωνία, γιατί από το πρωί επικοινωνούμε και με ακροατές των Status κτλ. Και μας λένε οι άνθρωποι ότι προφανώς το χτύπημα ήταν για να προκαλέσει φόβο, και όχι μόνο φόβο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φόβο και σε εμάς τον απλό πολίτη, τον απλό άνθρωπο που θέλει να εκφραστεί πολιτικά ή θέλει, εν πάση περιπτώσει, να πει την άποψή του και τη γνώμη του.
0: Τέτοια χτυπήματα, Βιργινία, είναι χτυπήματα στην καρδιά της δημοκρατίας, κατά βάση.
2: Ακριβώς, Έρη μου, και εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι χτύπημα, γι' αυτό λέμε όταν το λέμε καμιά φορά χτύπημα στη δημοκρατία. Δεν εννοούμε αόριστα στο θεσμό της δημοκρατίας, εννοούμε στην ελευθερία, στην ελεύθερη βούληση, στην ελεύθερη έκφραση του καθενός.
0: Ναι.
2: Τώρα, για να πάμε στο αστυνομικό κομμάτι,
0: ναι.
2: Υπάρχει πληροφορία.

0: ότι είναι σε καλό δρόμο οι έρευνες. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου είπε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι είναι θέμα ωρών να βρεθούν επιπλέον στοιχεία και ότι σύντομα η δική της εκτίμηση είναι ότι θα εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική επίθεση. Και επειδή το συζητούσαμε και με ειδικούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, η εκτίμηση είναι ότι επειδή οι δράστες αυτοί, οι δολοφόνοι, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούν να πάρουν ανθρώπινη ζωή, δυνητικά ναι, πάντα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι και η πιθανότητα, αλλά οι ίδιοι πίστευαν θα βάλουν τα γκαζάκια, θα προκαλέσουν πανικό και θα στείλουν και μια προκήρυξη και όλα καλά, να το πω έτσι, από πλευράς τους, ενδεχομένως έχουν προχωρήσει σε κρίσιμα λάθη.
1: Ναι.
0: Δεν πήραν δηλαδή όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε, γιατί φαντάζονταν ότι τα πράγματα θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο, να το πω έτσι.
1: Εκτιμούν τώρα οι αρχές, Βιργινία, ότι το οπτικό υλικό θα λύσει, έτσι, θα ξεκλειδώσει την ταυτότητά του.
0: Έχουμε λοιπόν τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα συγκεκριμένα 17 λεπτών, τη μία μετά την άλλη. Έχουμε καταγραφές σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όχι μόνο από το σπίτι ενός από τα τρία θύματα των επιθέσεων, αλλά και από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και σπιτιών της περιοχής. Τώρα οι αρχές ακολουθούν την πορεία, να το πω έτσι, των δύο μοτοσυκλετών, όπως εκτιμούν σε πρώτη φάση ότι είναι. Στην αρχή λέγαμε για δύο άτομα, τώρα μαθαίνουμε ότι είναι τέσσερα άτομα τα οποία αυτά ενδεχομένως εμπλέκονται, γιατί εμπλέκεται και η ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες. Θέλουν να δουν υλικό ασφαλείας από τις κάμερες και από τις προηγούμενες μέρες, μήπως είχαν κάνει search στην περιοχή, μήπως ψάχνανε να δούνε, έχουν κάμερες, κατάλαβες, πριν από την επίθεση, μήπως προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται στην περιοχή, θα ψάξουν δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά έχουμε βέβαια και το ανθρώπινο, το καθαρά ανθρώπινο σκέλος της υπόθεσης, που είναι αυτοί που έμειναν πίσω, η Αφροδίτη Νέστορος και ο πατέρας της, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο.
1: Η οποία μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου από το Ιπποκράτειο, ενώ ο πατέρας της συνεχίζει, παραμένει στο Ιπποκράτειο.
0: Σωστά. Και είχαμε μια σπαρακτική ανάρτηση από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του και...
1: Τόσο άδικα, με τόσο φρικτό τρόπο, Βιργινία.
0: Τόσο ξαφνικά, αδόκητα, άδικα, όπως και να το πούμε, δεν υπάρχουν λόγια αέρη. Και ο άνθρωπος ανέβασε μια ανάρτηση παρακτική ότι αποχαιρετάει τη γυναίκα του Βάγια, τη σύζυγο, τη γυναίκα, τη μητέρα. 47 χρόνια ήταν μαζί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Σε ηλικία μόλις 70 ετών, Βιργινία, μια γυναίκα η οποία ηρωίδα της ζωής, μεγάλωνε το εγγόνι της από την άλλη της κόρη, που είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια από καρκίνο σε νέα ηλικία. Και η γυναίκα αυτή έκανε έναν αγώνα για να κρατήσει την οικογένειά της πολύ αγαπητή στους οικείους της.
0: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κρύβεται μια διπλή ανθρώπινη τραγωδία, γιατί αυτό το παιδί που έχασε τη μαμά του, το μεγάλο είναι η γιαγιά του και τώρα έχασε και τη δεύτερη μάνα του, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολα.
0: Να πούμε κλείνοντας στο άλλο κομμάτι τώρα, για να αφήσουμε το ανθρώπινο, ότι σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο, ο ΝΕΒ και η Νέα Δημοκρατία έχουν οργανώσει, καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε 7 η ώρα το απόγευμα, σε μια διαμαρτυρία σιωπηρή, ειρηνική, κατά της τρομοκρατίας, γιατί δυστυχώς, όπως βλέπουμε, όλα αυτά δεν τα έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης και σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας, τι δήλωσε νωρίτερα, και βεβαίως τις αρχές, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στο τρομοκρατικό αυτό χτύπημα και είπε ότι οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά. Το ίδιο τόνισε και ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, εδώ στα παραπολιτικά.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δείτε αυτή και τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας αυτοκίνητο χτύπησε ένα γερμός. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Μπήκε μέσα για να δει τη μάνα αλλά και δημιουργήθηκαν γάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Δεν τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, ας πούμε. Εντάξει, σήμερα, ο Θεός, εγώ και η κόρη μου, είναι δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, η κοπέλα το έχει κάνει μόνη της εντελώς.
3: Αυτό που γνωρίζω επίσημα είναι ότι όχι, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι. Είναι σε θέση οι συνάδελφοι της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. με το μέχρι στιγμής δεδομένο έτσι, γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, πρέπει να δούμε πού κινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλωστε θεωρούν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που κινήθηκαν και στα τρία σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές ενέργειες, οι εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία σε σχέση με τους δράστες, είτε αποτυπώματα σε υπολείμματα, είτε DNA. Είναι κάτι που είναι επίσης σε εξέλιξη. Βέβαια, όπως κάθε φορά έχουμε μάθει, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να δουλεύει αθόρυβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα, όμως μας δίνουν όσα δεδομένα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην κάνουμε κακό στην έρευνα αυτή.
4: Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του Τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία, τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κινητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί. Και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς μπαχαράκηδες κρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή.
1: Από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνουν μήνυμα μηδενικής ανοχής. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχει ξεσπάσει η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα αυτής της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ από πλευράς κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, παρότι είχε κάνει μια δήλωση το μεσημέρι, κατά την ακρίβεια είχε ένα απόσπασμα της ομιλίας του, αναφερόμενος σε αυτό, την ώρα που μίλαγε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας, είχε κάνει και μια δεύτερη δήλωση δημοσιογράφους έξω από το Ιπποκράτειο. Παρ' όλα αυτά, το βράδυ επέλεξε να κάνει μια ξεχωριστή δήλωση, δείχνοντας λοιπόν και την αξία την οποία δίνει στο γεγονός αυτό, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων, και είπε ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, ενώ μίλησε για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Σήμερα στον briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ήταν σκληρή και η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Είπε ότι είναι μια τρομοκρατική ενέργεια με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, ενώ μιλώντας για όσους δεν έχουν καταδικάσει αντίστοιχα γεγονότα ανάλογα τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, είπε ότι ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν στήθεν παρεμβάσεις της επιθέσεις, και είπε ότι όσο σημαντικό να βγουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες, αναφορικά δηλαδή με αυτό. Και τώρα οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος της κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησαν για το γεγονός αυτό φυσικά. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τη βία, Κωστής Χατζηδάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ενιαία αυτή η έκφραση του χώρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, που αφήνει σαφείς εχμές στην αντιπολίτευση για αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα είπε ότι δεν βλέπουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, την αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές. Αναφερόμενος και σε παλιότερη ατάκα, το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα, είπε να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις Μολότοφ. Και ο Κωνσταντίνος Κυραλάκης, αναφερογραμματέας του κυβέρνητος κόμματος, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ, όπως ονόμαστε το κόμμα, λέγοντας ότι είναι συνέπεια η επίθεση ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή, αναφερόμενος δηλαδή στην ονομασία που επέλεξε ο Τσίπρας για τον έρωτα του κόμμα του. Ενώ ο Άντωνης Γεωργιάδης ήταν ακόμη πιο σκληρός, λέγοντας ότι η βία στα κάστρα αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, χρειάζεται δηλαδή μια αυστηρότητα αντιμετώπιση πολιτικής βίας. Είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης, λέγοντας μάλιστα ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Κλείνοντας, να δούμε ότι και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτος, επίσης επιτέθηκε προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης υποθάλπτει τη δολοφονική πολιτική βία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής τρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς.
7: Την πυροδοτεί
8: αυτό
7: τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν, όταν εμείς φέραμε τα ισόβια? Ψήφισε κατά.
9: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Την οδύνη της για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε στο Μέγκα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι φτάνει πια η βία της άκρας αριστεράς.
10: Δεν ξέρω, έχω ανάμεικτα αισθήματα απίστευτης οργής και θλίψης. Ότι είναι ποτέ δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μία ζωή από μία γυναίκα η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά και να σκάει ο δεύτερος εμπριστικός μηχανισμός, είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, σκεφτόμουν την κοπελιά αυτή, τη νέα, η οποία δίνει τις μάχες της, κάνει φιλανθρωπίες, τρέχει να υποστηρίξει κόσμο κτλ. Και σκοτώσαν τη μάνα της. Το διανοείστε. Τη μάνα της. Και εκείνη την ώρα αυτή η κοπέλα τώρα πρέπει να ζήσει με αυτό. Με την ιδέα ότι η δική της δραστηριότητα κατά κάποιο τρόπο ήταν η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα, το σκεφτείς.
11: Η ιδέα ότι μια αθώα κυρία πεθαίνει ενώ κοιμάται στο σπίτι της είναι τόσο αντριχιαστική και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και κατάματα. Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά, λέγοντάς τα ότι είναι παιδιά και δεν πειράζει. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει, όπως το παιδί χθες. Νομίζω έχει έρθει η ώρα αυτό να τελειώσει. Δηλαδή η ιδέα ότι κάποιοι βάζουν κούρα και πάνε και σπάνε και δεν πειράζει, μωρέ, μετά πάνε οι φίλοι τους στα δικαστήρια και κάνουν διαδηλώσεις για να τους συμπαρασταθούν και να μην καταδικαστούν το δικαστήριο και απειλούν τους δικαστές. Λέω πράγματα που τα έχουμε δει στην Ελλάδα όχι μία φορά, πολλές φορές. Πολλές φορές. Φτάνει πια. Φτάνει πια με τη βία της άκρας αριστεράς. Φτάνει.
1: Όπως ακούσατε νωρίτερα, με τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Άξιον 24, κάπως έτσι ξεκίνησε και η πολιτική αντιπαράθεση. Και αμέσως μετά ακολούθησαν οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να στρέφουν τα πειρά τους στα κόμματα της αριστεράς, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Να μας δώσει λοιπόν τι απαντά από την πλευρά της ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έτσι σε αυτές τις τοποθετήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι, σε όλους καλό μεσημεριέρι. Να σου πω ότι πραγματικά στην Αμαλία σε έμειναν εμβρόντιτοι όταν χθες το βράδυ στο Άξιον είδαν τον κύριο Κυρανάκη να επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας τον στην πραγματικότητα στο στόχαστρο, λέγοντας ότι την πολιτική ένταση την πυροδοτούν όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου, δηλαδή με το αναφερόμενο στο ΕΛΑΣ, στο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκησαν εγκληματίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι κατηγορίες αυτές είναι βαρύτατες. Υπήρξε η άμεση αντίδραση από την πλευρά της Αμαλίας όπου τα στελέχη της έλεγαν ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την ευθυοπολεμική ρητορική, στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Να σου πω ότι ο κύριος Κυρανάκης επανήλθε και σήμερα το πρωί σε δύο συνεντεύξεις που έδωσε σε κανάλια. Ωστόσο πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης εμφανίστηκε να παίρνει κατά κάποιο τρόπο πίσω αυτά που τα οποία έχει πει, λέγοντας ότι η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, η οποία πρέπει να πούμε ότι ήταν μια δήλωση με σαφέστατη και δεν άφηνε κανένα ερωτηματικό, είπε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι όντως ο κύριος Τσίπρας με τη χθεσινή του τοποθέτηση, την καταδίκη δηλαδή της τρομοκρατίας, γιατί για τρομοκρατία μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, ήταν σαφέστατη και χωρίς κανένα ερωτηματικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται από την πλευρά της κυβέρνησης να ανασκευάσει ο γραμματέας του κόμματος την αρχική δήλωση, η οποία πραγματικά πυροδότησε πάρα πολύ το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.
1: Βέβαια, πέραν του κύριου Κυρανάκη υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις και η ανάρτηση του κύριου Σκέρτσιου, ο οποίος είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών.
12: Προφανώς ήταν κεντρική η γραμμή, ναι. Δεν ήταν μία θέση την οποία εξέφρασε μόνος του ο κύριος Κυρανάκης.
1: Σωστά.
12: Είναι μία άποψη την οποία την εκφράζουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, δεν καταφέρθηκε εναντίον του κύριου Τσίπρα. Αναφέρθηκε γενικότερα εναντίον της αριστεράς. Τώρα, στην ανάγνωση που κάνουν τα στελέχη της Ελλάδας, δηλαδή γιατί το κάνει αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση, λένε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ πιεσμένη δημοσκοπικά εξαιτίας της επανεμφάνισης του Αντώνη Σαμαρά και τη συγκεκριμένη στιγμή προσπαθεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας έναν πραγματικά απαράδεκτο τρόπο, διχάζοντας την ελληνική κοινωνία και δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας. Επισημαίνω το γεγονός ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση εργαλειοποιεί ένα τόσο θλιβερό γεγονός όπως είναι ο θάνατος της γυναίκας που έχασε τη ζωή του, τη ζωή της, όπως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αντί να κοιτάξει, να συλλάβει τους ενόχους, τους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο της γυναίκας ή για τον τραυματισμό των άλλων πολιτών, οι οποίοι είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, επιρρύπτει, προσπαθεί να βρει εχθρούς, να δημιουργήσει αντιπάλους και στην πραγματικότητα να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια πλήρη εργαλειοποίηση αυτής της θλιβερής ιστορίας, λένε τα στελέχη της Αμαλίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρωπίνη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, προκομματικά ωφέλη. Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο, ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας.
13: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο Φαράγγι Νήσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην πολεοδομία Αγρινίου. σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναφπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr. Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2641 091 760.
16: Κινητό 6945 3627 08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
19: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
20: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Στο βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, αφού εξέφρασε τον αποτροπιασμό της, έκανε λόγο για άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύα κοινωνικών αγώνων για να ακροβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η βία από όπου και αν προέρχεται, ιδίως όταν αφορά αυτή τη λιοντή δίθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η δικαιοσύνη, υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάτζος. Ενώ για τρομοκρατική επίθεση που είναι καταδικαστή από όλες αστερίσκους, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, την ώρα που ο Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θέμα του Υπουργείου Εργασίας, με την Νίκη Κεραμέως να προαλαγγέλει μεγάλες αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Πάμε τώρα στην Εβάσο Παλαιού, την καλή συνάδελφο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μας δώσει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε φυσικά στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν παρέλειψε να στρέψει και τα πειρά του στην αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
0: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει, γιατί υπάρχει συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας, και έκανε λόγο για μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να σου πω ότι αναφέρθηκε και στον Ρουβίκονα, με αφορμή και την αντισιωνιστική περιπολία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από μέλη του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις για το σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας πρέπει να υπαχθούν αυτές οι παραβατικές μορφές. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Να συνενωθούν δηλαδή οι δικογραφίες εναντί την Ελλάδα, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε ότι χαρακτηριστικά ότι έχει το πιο τοξικό λόγο και ότι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, τη συκοφαντία και την ακρότητα. Επίσης, αναφέρθηκε και στο Πασόκ και επισήμανε ότι δεν θα ήθελε να έχει την κατάληξη που έχει σήμερα το κόμμα. Και ότι η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του, η οποία ευθύνεται γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Δεν θέλει προτροπές δικαιοσύνη. Νομίζω όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο, δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές, τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
22: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγα λεπτά είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται ιδιαίτερο συστητή σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και μέχρι τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 5,2, είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος μόλις 13 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές. Έγινε αισθητό σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, προκάλεσε ανησυχία και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν αυτή την ώρα την είδηση, έγινε αισθητή και στα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας. Για ό,τι νεότερο και αν υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού, θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε κάποιες σοβαρές υλικές ζημιές. Συνεχίζουμε το δελτίο μας και πάμε και πάλι στον Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο, διότι η Νίκη Κεραμέως έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα που αφορά τις συντάξεις κυρίες και πάρα πολλούς δικαιούχους. Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
23: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τη Βουλή. Την οριστική κατάργηση της άδικης περικοπής των συντάξεων κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε προλίγο από το βήμα της Ολομέλειας η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως υποστήριξε ότι με τη διάταξη που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης κυρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να υπάρχει μείωση στο 35%. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ ανατομικά, ενώ στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις διεθνικές συντάξεις. Κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων, και εξήγησε ότι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην συγκεκριμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το πρώτο δεκάμινο του 2026 τα έσοδα υπερεύησαν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να δούμε τι δήλωσε ακριβώς η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών 90,1 σχετικά με το θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες δικαιούχους.
24: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
1: Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, με τον κύριο Ανδρουλάκη να συναντιέται σήμερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, χέρι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, η Χαρλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει τα ζητήματα, αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι θεσμικές συναντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, τόσο με τον Υπουργό Άμυνας όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλει και να ενημερωθεί αλλά και να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για όσα γίνονται σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό είναι και προσεκτική από τη Χαρλάου Τρικούπη στο κομμάτι των διαρροών αναφορικά με το τι υπόθηκε από τους δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Θυμίζω πάντως ότι κατά την επίσκεψή του στα Δωδεκάνησα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αντίστοιχα που έκανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, άσκησε κριτική ιδίως για το κομμάτι της μη πόντισης του καλωδίου και ότι η κυβέρνηση δεν προχωράει σε αυτή την ενέργεια και ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο, πονοώντας ότι αυτό έχει να κάνει και με τις μόνιμες αντιδράσεις που έχει η Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Πάντως είναι εμφανές ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να εστιάσει στα ζητήματα και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα Κάτω Πετράλωνα βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς τους κατοίκους που έμειναν από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους, ενώ την ίδια ώρα αλλά και η διπλανή πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα σε αυτή που κατέρευσε και αυτή κρίθηκε αναγκαίο να εγκαταληφθεί από τους κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι εδώ από την οδό Αλκμίνης, φίλες και φίλοι των παραπολικών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι των τεχνικών κλιμακίων και του Δήμου και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πέρα από την διπλανή πολυκατοικία, η οποία εγκαταλείφθηκε όπως είπε σωστά, υπάρχουν δύο ή τρία διαμερίσματα ακόμα τα οποία εμφανίζουν κάποιες ρογμές.
1: Ναι.
4: Κάποια προβλήματα στα τοιχεία τους. Θα κριθεί αν θα παραμείνουν μέσα οι ένοικοι ή θα απομακρυνθούν και αυτοί. Η ζημιά η οποία όπως έχει γίνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας μας δείχνει ότι είναι αρκετά μεγάλη, καθώς εδώ που είμαστε δεν μπορεί να χτιστεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και τουλάχιστον για αυτά τα χρόνια κάτι άλλο, ούτε δίπλα όπου είχε ξεκινήσει να αναγείρεται η καινούργια πολυκατοικία, αλλά ούτε και εδώ όπου έχει πέσει αυτή η πολυκατοικία και δίπλα που έχει ενωθεί η άλλη. Δηλαδή δεν είχαμε για μισό οικοδομικό τετράγωνο από την μην σε διασάφραση με το εδώ υποφαντιδών.
1: Σωστά.
4: Τώρα, ο κ. Ζούγκας ήρθε εδώ το μεσημέρι, το πρωί, συγγνώμη, είπε ότι θα δοθεί ένα πρώτο επίδομα 3.000 ευρώ στους ανθρώπους αυτές τις 7 οικογένειες που
1: έχασαν τα σπίτια τους.
4: Ναι, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Προφανώς αυτό το επίδομα θα αφορά και όσους φύγουν από την διπλανή πολυκατοικία που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν. Και γίνονται προσπάθειες για να ζήσει διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν για κάποιο διάστημα σε αυτά τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης εδώ κοντά, δηλαδή να μην απομακρυνθούν από τις αισίες τους. Τώρα σε δεύτερη φάση το τι θα γίνει δεν εξαρτάται μόνο από τον Δήμο, όπως μας έλεγαν στις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά εξαρτάται και από τη δικαστική έκβαση των πραγμάτων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να φταίνε, χωρίς να υπάρχει και κάποιος άλλος εξωτερικός ουσιώδης λόγος, δηλαδή σεισμοί, πλημμύρες ή κάποιο φυσικό φαινόμενο, από τη μία στιγμή στην άλλη έμειναν χωρίς κεραμίδι. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα μιλάμε για 10 ανθρώπους, 10-12 ανθρώπους περίπου των 7 διαμερισμάτων, και δεν ξέρουμε εμείς ακόμα από όσους, δηλαδή περίπου υπολογίζουμε ότι θα είναι 20-25 άνθρωποι, γύρω στις 10-11 οικογένειες, οι οποίες θα μείνουν χωρίς διαμέρισμα για το επόμενο μεγάλο διάστημα
5: επαναλαμβάνω.
1: Ακριβώς. Και έχουν και μια νομική οδό να ακολουθήσουν, έτσι, η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι να δουν τι θα γίνει, μέχρι να βρουν τη δικαίωσή τους.
5: Έτσι, ακριβώς. Και εδώ πέρα υπάρχει μια διάσταση που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ενοικιαζόμενα από το Δήμο και το δημόσιο διαμερίσματα.
1: Ναι.
5: Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ νωρίτερα, είναι ιδιοκτήτες. Δεν είναι ενοικιαστές. Επομένως θα πρέπει να βρουν ιδιοκτησία.
1: Ακριβώς. Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας και μετά έχεις ρεπορτάζ μετά την νέα παρέμβαση του κύριου Αντώνη Σαμαρά.
6: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
1: Τώρα, Δημήτρη, είχαμε πάλι μια δημόσια παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά έστρεψε τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, το χαρακτήρισε αμετανόητο, ότι όπως έψηφε τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018, έτσι πάει να ψάξει τώρα τις νέες πρέσβες στο Αιγαίο. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο και ο σκοπός που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αναρτήσεις δύο στελεχών του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη, όπου ο κύριος Μπίστη εκεί πέρα ασκώντας κριτική στον κύριο Αντουλάκη, το ακούσαμε και προηγουμένως από τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, για τα εθνικά θέματα, χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδος την πόλη της Καλωδίου από την Κάσο στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό εξόρισε τον κύριο Σαμαρά και όχι μόνο αυτό, γιατί των δηλώσεων των αναρτήσεων αυτών του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιαγκαντάρη ακολούθησαν δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα παρότι ερωτήθηκε, και έτσι ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή να πει ότι τα μόνα ήρεμα νερά που επικρατούν σήμερα στην εξωτερική πολιτική είναι αυτά μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, και ζήτησε από όλους να σταματήσουν τις δηλώσεις που μόνο καλό κάνουν στην Τουρκία και δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις, αλλαντικά, έτοιμα γεύματα, παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά. Σε αυτά κυρίως τα προϊόντα παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού, και την ίδια ώρα το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Έλληνες πάλι νιώθουν ανασφάλεια για την οικονομία, για την υγεία και την εργασία. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι. Και ξέρεις, Έρη,
1: ναι,
7: έρχεται σε αντίφαση, δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούν ως πιο σημαντικό θέμα την άμυνα και την ασφάλεια, και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι απειλούμενοι κυρίως λόγω του κινδύνου εξανατολών, θεωρούμε την οικονομία.
1: Ακριβώς.
7: Είναι και αυτό μια θεώρηση πραγμάτων. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν πιο ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικά κλπ. Από ότι οι Ευρωπαίοι. Βέβαια υπάρχει τώρα ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, παλιά της Ανατολικής.
1: Όταν έχεις λύσει, Βαγγέλη, το πρόβλημα της καθημερινότητας, μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Όταν δεν το έχεις λύσει, κυρίως ασχολείσαι με αυτό που σου συμβαίνει καθημερινά στην τσέπη, έτσι, και στη διαβίωση.
7: Και είναι, βέβαια, είναι μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με την περσινή αντίστοιχο ευρωβαρόμετρο, αλλά παραμένει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απασχολεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η επιβίωση του νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΙΕΛΚΑ και τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται μειωμένο στο 0,39% από 1,54% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Κοίταξε, πρέπει να ισχύουν τα νούμερα, δεν πιστεύω, και νομίζω ότι γίνεται εντελεχής δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει
23: να σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας. Εγώ το πιστεύω ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας, ειδικά στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά καθημερινής κρίσης, γιατί θεωρώ ότι το παρόλο που το ότι έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, θεωρώ ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του περσικού ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στα ράφια. Θα αποτυπωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, νομίζουμε αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα αναδρομικές επιστροφές εισφορών με μέσο ποσό περίπου 2.000, πάνω από 2.500 ευρώ αναμένονται για 45 έως 60.000 υπαλλήλους του Δημοσίου. Μετά τις νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ για τον κλάδο των εφάπαξ παροχών, δικαιούχοι είναι κυρίως οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν από την 1η του Γενάρη του 1993 και εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, αλλά φυσικά και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Η επιστροφή αφορά εισφορές που καταβλήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2017. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για νέες οδηγίες που αφορούν εργαζόμενους με σχέση εργασίες ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρεσιτούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στους ΟΤΑ και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών έως 2.000 ευρώ, καθώς αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που μειώνονται σε σχέση με όσα πληρώνανε και αυτά θα πάρουν πίσω, διατηρώντας διαφορετικό καθεστώς για τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή πριν από τον Ιανουάριο του 1993, και τους νέους ασφαλισμένους για μετά. Για τους παλιούς εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις κάθε πρώην Ταμείου Πρόνοιας, ενώ για τους νέους η εισφορά από 5,5% ανέρχεται σε 4% επί των ασφαλιστικών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτό είναι το τρίκ και το κλειδί, θα λέγαμε, της όλης της ιστορίας. Δηλαδή οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι είναι μετά τον Ιανουάριο του 1993, θα πάρουν κάποια στιγμή όταν γίνει η εκαθάριση αναδρομικά που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τώρα καταγράφεται νέα αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία έφτασαν τον Απρίλιο τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι στοιχεία της ΑΔΕ, στα οποία οι οφειλέτες δείχνουν ότι ξεπερνούν τα 4,2 εκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,8% αυτών των πραγματικών οφειλών βρίσκεται σε μια ενεργειακή ρύθμιση. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ασφυξία στην αγορά. Τα στοιχεία θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζουν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του Απριλίου, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα, ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά περίπου 9.500 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τώρα, Έρη, αυτό προκαλεί με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η αύξηση των χρεών καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τα ιδιαίτερα υψηλά χρέη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τις οφειλές που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
9: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των χρεών, αν και η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών, περίπου 9 στους 10, χρωστά ποσά έως 10.000 ευρώ, οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις το 3,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Έρη, το στοιχείο που είναι προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σήμερα σε κάποια ρύθμιση. Με άλλα λόγια, από τα περίπου 79 δισεκατομμύρια που θεωρούνται εισπράξιμα, μόνο 5,3 δισευρώ εξυπηρετούνται μέσω ρυθμίσεων. Και αυτό, Έρη, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα αφορά ληξιπρόθεσμες δροφιλές προς την εφορία για τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Μάρη, θα βρουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να, ώστε να μειωθεί η αλόγιστη χρήση για το περιβάλλον, στο περιβάλλον. Και αύριο λοιπόν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί λοιπόν η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κέντρο ανακύκλωσης, εκεί όπου θα βρεθούμε και εμείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Μούργο, είναι πρόεδρος της Τεχάν. Από την Τεχάν γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση εκεί. Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα κυρία Πανάγου.
1: Λοιπόν, αύριο μια μεγάλη γιορτή για μια ακόμη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες εκεί που θα περιδιαβούν από στην πλατεία?
10: Αύριο είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε πάλι τους πολίτες, τους δημότες της Αθήνας και όχι μόνο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, κατά της πλαστικής σακούλας. Η Τεχάν, η εταιρεία μας, που εδώ αναφέρω ότι είναι η πρωτοπόρος εταιρεία που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια το τομέα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και έχουμε πάνω από 500 πολυκέντρα ανακύκλωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, και πρόσφατα τελείωσε και ο διαγωνισμός με τον πρεσβευτή μας τον Γιάννη Τατοκούμπο και 6 σχολικά τμήματα το φθινόπωρο θα πάνε στην Αμερική να το δουν να παίζει ζωντανά πλέον στους Miami Heat, γιατί άλλαξε ομάδα. Για όσους και όσους δεν το γνωρίζουν, μετά από 13 χρόνια στο Μαρκοκί Μπάξα.
1: Σωστά.
10: Οπότε αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα θα παρουσιάσουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Το κέντρο αυτό αναπτύχθηκε από το τμήμα R&D έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας μας. Είναι το πρώτο παγκοσμίως και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να δουν τη νέα τεχνολογία, να ανακυκλώσουν με διαλογιστή πηγή μεταλλικές, πλαστικές συσκευασίες.
1: Κύριε Μούργο, να σας ρωτήσω, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια έχετε δει ο κόσμος να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης?
10: Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των παιδιών και των ενηλίκων. Αναφέρω ότι πάλι για το διαγωνισμό που είχε μικρή διάρκεια κάποιους μήνες ανακυκλώθηκαν πάνω από 88 εκατομμύρια υλικά και δώσαμε
1: και ποια σχολεία
10: και γονείς τους, δώσαμε 2.600.000 ευρώ για κουπόνια για δωρεάν αγορές στο σούπερ μάρκετ.
1: Να
10: τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί η εταιρική κοινωνική της,
1: πολύ σημαντικό.
10: Η πολιτική της εταιρείας μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να μην πω ότι είναι και σημαντικότερη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Συμμετείχαν γυμνάσια και λύκια από όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα,
10: ήταν τεράστια συμμετοχή, πάνω από 8.000 μαθητές.
1: Και ετοιμάζονται να πάνε στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και φυσικά αύριο στην πλατεία Συντάγματος, έτσι θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να δουν και το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Και αυτό μια καινοτομία ακόμη.
10: Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά δώρα, ηλεκτρικό σκούτερ, action camera, smartwatches, solar power banks.
1: Οπότε δεν θα είναι μόνο εύκολο να πάει κάποιος να επισκεφθεί εκεί την πλατεία Συντάγματος, αλλά μπορεί και να κερδίσει σημαντικό δώρα, έτσι και σίγουρα να έχει την ευκαιρία φυσικά να δει και το ραδιόφωνο μας, τα Παραπολιτικά 90,1, τα οποία θα βρίσκονται εκεί από τις 9 το πρωί, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη με τον Βασίλη Σκουρή, η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη και φυσικά στις 3 το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια.
10: Πολύ σωστά. Καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να ανακυκλώσουν, να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τα προσεδόρα και το βασικότερο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το περιβάλλον μας έχει ανάγκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούργο, για αυτή την επικοινωνία. Ο Απόστολος Μούργος, ο πρόεδρος της Τεχάν. Η εκδήλωση αυτή είναι φυσικά μία εκδήλωση που διοργανώνει η Τεχάν και η Next Step Media Group, ο όμιλός μας. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε σπουδαία νέα για τον Ολυμπιακό. Παρουσιάζεται σήμερα το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη που θα υπερέχει σε χωρητικότητα και θα καταστήσει το γήπεδο του Ολυμπιακού, την έδρα του Ολυμπιακού, ως ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα και πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Σοφία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Ευαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει στις 6 το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκη. Θα κάνει τα αποκαλυπτήρια, θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Είχαμε πάρει μία γεύση, καθώς 22 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί το μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του νέου γηπέδου, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει και μάλλον θα ξεπεράσει τους 50.000 θεατές, κάτι που έχει εγκριθεί τα σχέδια δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Να πούμε ότι μάλιστα θα καλυφθεί η συγκεκριμένη παρουσίαση από το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube και από το Mega News. Όπως είπες πολύ σωστά, θα πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο μάλιστα θα είναι και δεύτερο στη χώρα στη χωρητικότητα, πίσω μόνο από το ΟΑΚΑ. Ένα μεγαλειώδες και ιστορικό έργο, όπως έχει χαρακτηριστεί από τους ανθρώπους του συλλόγου, που φυσικά θα αναπλάσει την περιοχή, θα είναι πολυχρηστικό, θα μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολλές διοργανώσεις, ευέλικτο, πολυλειτουργικό γήπεδο και διασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα.
1: Η εκδήλωση της ανακοίνωσης τώρα του νέου γήπεδου θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
11: Ναι. Από εκεί θα γίνει η παρουσίαση από τον κύριο Παγγέλη Μαρινάκη και φυσικά θα δοθούν και λεπτομέρειες που μέχρι στιγμής ίσως δεν έχουν δοθεί. Γιατί όπως γίνεται αντιληπτό, θα υπάρξουν και πολλές ερωτήσεις από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου.
1: Πάμε στα μουντιαλικά νέα, Σοφία.
11: Πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκαν και άλλοι αγώνες που είχαμε για τη φάση των 32 και έχουν γίνει γνωστά 5 από τα 8 ζευγάρια μάλιστα το επόμενο γύρο της φάσης, δηλαδή των 16. Απομένουν ακόμη 3. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι στην επόμενη φάση τα ζευγάρια είναι τα εξής: Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία και ΗΠΑ Βέλγιο. Τώρα, είχαμε χθες την νίκη της Αγγλίας, η οποία τα χρειάστηκε κοντά στο Κονγκό με 2-1, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν. Το Βέλγιο επικράτησε με 3-2 τη Σενεγάλη, ΗΠΑ νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και σήμερα το μενού έχει Ισπανία-Αυστρία στις 10. Για τους φαν του Κριστιανού Ρονάλντο θα πρέπει να ξενυχτήσουν, γιατί στις 2 είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Κροατία και φυσικά έχουμε όπως πάντα παιχνίδι τα ξημερώματα, συγκεκριμένα στις 6 το Ελβετία-Αλγερία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται το παζλ για τη φάση των 16, προχωράει η διοργάνωση και φυσικά δεν λείπουν και οι εκπλήξεις μέχρι στιγμής, η αλήθεια είναι έρη.
1: Μάλιστα, έχουμε και ένα για το Ρουμανία-Ελλάδα, τι γνωρίζουμε για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ?
11: Λοιπόν, ναι, σήμερα το πρόγραμμα πέρα από Μουντιάλ έχει και Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Έχει ταξιδέψει στη Ρουμανία όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της χώρας στις 7, είναι η πέντε αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ, όπου το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, να πούμε ότι προκρίνεται και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη της Ρουμανίας ή σε περίπτωση Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου, θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ντίνος Μητογλου έχει μείνει εκτός, καθώς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και μάλιστα έχουμε και τένις σήμερα. Συνεχίζει
1: τον αγώνα
11: την πορεία της Ισάκαρη, πολύ σωστά, στο Wimbledon. Περίπου μετά τις 4 θα...
12: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναφάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίος στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νίσιο σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι κι αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι νήσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίος στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 Αγρίνιο Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητά.

τελειώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα

αυτό το δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Antenna Star.
1: Ήδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Ο απέναντι μ' ακούει, μα πορεία και μετά. Να κι αν είναι κι αν δεν είναι, μου απαντά. Να, να, να.

μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να, να, να.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων.
8: ρούχων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις Μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ηλιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Μαρκούλα. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.

0: Αλήθεια!
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
0: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59-998 και 26410-25-427.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι νήσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
2: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι νήσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεσαι τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι νήσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναφάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναφάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίος στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναφάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.